0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αν δεν ήμουν απλά ήσουν, κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, εννοείται σε ζωντανή μετάδοση, σε ζωντανή σύνδεση, ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί. Η ώρα είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά. Ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα μας τα πει όμως στη συνέχεια και για σήμερα και για αύριο και για το τι θα πρέπει να περιμένουμε από Δευτέρα ο Νίκος Καντερές, ο καλός φίλος, ο μετεωρολόγος μας. Σήμερα φίλες και φίλοι, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά βεβαίως. Άρα τις καλημέρες μας, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και εντός και εκτός Ελλάδας. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου, καλημέρα Μαρία. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη από τις 7.30 και μετά θα την ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας studio@realfm.gr.

τι να πεις, έρχομαι εδώ και βλέπω τόσα mail, τόσα μηνύματα για καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, να είστε καλά κυρία Αποθητή, καλή Κυριακή. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο έχουμε σε όλους μας. Εδώ στην πρωινή μας ακροάση όπως πολλά χρόνια με όμορφα ελληνικά τραγούδια, ενημέρωση και μηνύματα. Και φυσικά Γιάννη Παπαγιάννη, κυρία Εύα Δελούδη από την Ερέτρια. Φαν, μεγάλη φανατική ακροάτρια της εκπομπής και του ραδιοφώνου μας και την ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Εύα και την κυρία Αποθητή. Πάντα ξεκινάμε με μηνύματα. Ο Σπύρος από τα Μπλε Λεωφορεία. Να σε καλά Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και καλό καλοκαίρι, να είσαι καλά Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Μωυσόγλου. Καλημέρα Γιάννη. Ένα όμορφο Σάββατο για όλες και για όλους. Η καλύτερη εκπομπή που περιμένουμε πώς και πώς. Πάντα το ραδιόφωνο μας ενώνει, ακόμα και αν τα βλέφαρα κλείνουν. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο Άρχοντα. Καλημέρα στον Ανδρέα. Αύριο θα το θέσω το. Αν μπορείς, Ανδρέα, να μου στείλεις ξανά το μήνυμα αύριο, το email. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο για να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλο. Να σε καλά Μπάμπη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Παρακαλώ, το κράτος κοφεύει, συγγνώμη, στο φαινόμενο των υπερηλίκων οδηγών που ανανεώνουν τα διπλώματα λαδώνοντας επίορκους γιατρούς. Είναι συνυπεύθυνοι, βλέπει το έγκλημα και δεν κάνει τίποτα η πολιτεία. Προχθές σώθηκαν παιδί και μητέρα από την αντίληψη της οδηγού. Αλήθεια, τι περιμένουμε το επόμενο θύμα για κροκοδίλια δάκρυα. Καλημέρα κύριε Αντωνίου. Αναφέρεται στο παραλίγο, στην παραλίγο τραγωδία. Ευτυχώς η γυναίκα είχε γρήγορη αντίληψη και τράβηξε το παιδί της μακριά από το αυτοκίνητο. Είδαμε το βίντεο από την Αύπακτο. Αυτό προφανώς αναφέρεται ο φίλος ο Θόδωρος. Γλίτωσε η γυναίκα και το παιδί από του χάρου τα δόντια. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Παλιόφιλος ο Κωνσταντίνος. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά εκεί στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Με υγεία, δύναμη και πάντα χαμόγελα σε όλους σας. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την όμορφη Κάρπαθο. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα, γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα πιστή στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, περιμένουμε το σχολιασμό της επικαιρότητας από εσένα και τους συνεργάτες σου, τους αξιόλογους συνεργάτες σου. Την καλημέρα μου σε όλους με υγεία. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Καλημέρα και από εμάς, αγαπητή Δήμητρα Ρίγα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα, Νίκο. Να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα, Γιάννη από Λάρισα, από την πόλη που τα καφέ είναι περισσότερα από τους κατοίκους της. Καλημέρα και στο Θανάση, το φίλο από τον ξηροπόταμο Δράμας. Έχουμε ξυπνήσει από νωρίς με τον μικρό μου γιο το Ζήση και περιμένουμε να σε απολαύσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Τι να πεις, όταν παίρνουμε τέτοια αγάπη, τέτοια μηνύματα, είναι φοβερό. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τον Πειραιά που διαμαρτύρεται για την εικόνα της διοίκησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκό στον χθεσινό αγώνα μπάσκετ. Καλημέρα Δημήτρη. Τοξικότητα στο φουλ, φίλε. Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση, μετά το Δημήτρη, το φίλο από τον Πειραιά. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Η προσθήκη των δύο νέων πολιτικών κομμάτων και η πιθανή είσοδος και τρίτου επιφέρει πλέον μια διαφοροποίηση στο πολιτικό παζλ ενώπιση των εκλογών. Όποτε αυτές και αν γίνουν, γράφει ο φίλος ο Νίκος Τοσάνσης. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Αυτό προκύπτει και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά και από την διαχείριση των πολιτικών δεδομένων που έχουμε εμείς στο ρεπορτάζ σε σχέση με τις εκλογές. Οι εκλογές, όπου πολλοί λένε πως θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, αλλά οι πιο καλά μοιημένοι στα του ρεπορτάζ και αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται μερικές κινήσεις που ότι γίνονται στα πλαίσια του λεγόμενου πολιτικού ευνηδιασμού. Όλα δείχνουν Σεπτέμβριο. Βέβαια, τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει ο Πρωθυπουργός μετά τον 15 Αύγουστο, για να σας δώσω και μερικά έτσι χαρακτηριστικά της επικαιρότητας και του πολιτικού ρεπορτάζ. Μην ξεχνάτε ότι χθες είχαμε μία κίνηση που κατά τη γνώμη μου όχι απλά μυρίζει εκλογές. Μυρίζει, για να μην πω βρωμάει, από χιλιόμετρα μακριά.
Όποιος δηλαδή έχει μια μικρή εμπειρία από τέτοια δεδομένα και βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς κινούνται τα πράγματα, θα καταλάβαινε η ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερακάκη χθες στη Βουλή ότι αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο των λογαριασμών για οφειλές στο δημόσιο, ως ένα βαθμό θα μπορούσε να είναι και ένα εντός εισαγωγικών προεκλογικό μέτρο που δείχνει εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, οι πιθανότητες για εκλογές στις αρχές του φθινοπόρου είναι 50-50. Σας έχω πει πώς ακριβώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός θα πάει τις διακοπές του στα Χανιά ή όπου αλλού πάει. Θα πάμε και εμείς για τα μπάνια του λαού. Επιστρέφοντας τον 15 Αύγουστο, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Θα δει τις δημοσκοπήσεις τις οποίες έχει μπροστά του. Θα αξιολογήσει τα πολιτικά γεγονότα. Θα δει ποιες θα είναι και οι διεθνείς συγκυρίες. Και είναι πάρα πολύ πιθανό, κατά 50% τουλάχιστον, όχι απόλυτα πιθανό, ούτε 100%, αλλά κατά 50%, να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Εάν ο Πρωθυπουργός δει ότι δεν του βγαίνει για τον α ή β λόγο, ή δεν τον βολεύει, ή δεν τον συμφέρει, ή δεν τον αξιολογεί, δεν τον αξιολογεί έτσι όπως πρέπει, για εκλογές θα πάει σε εκλογές κατά πάσα πιθανότητα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Έχουμε πει πώς ακριβώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και ποιο είναι το θέμα που δημιουργεί σοβαρό θεσμικό ζήτημα όσον αφορά την Προεδρία, την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Αθήνα. Δεν υφιστέ, δεν είναι σωστό, δεν πρέπει η ανάληψη της Προεδρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπέσει με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πρέπει να έχει εκλεγεί κυβέρνηση, είτε μετά από την πρώτη είτε μετά από την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ακόμα και αν είναι αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας ή κυβέρνηση εθνικού σκοπού, να έχει προκύψει όμως από εκλογές, να μην είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση δηλαδή που οδεύει τη χώρα σε εκλογές. Χθες ο Αντώνης Σαμαράς, παρά τα όσα υποστήριζαν ορισμένοι φίλοι και μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος. Είπε είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσω στο μέλλον. Φαίνεται ότι την αφήνει την πόρτα ανοιχτή. Ότι δηλαδή είναι πιο κοντά στο θα δημιουργήσει κόμμα παρά στο να μην δημιουργήσει. Μένει αυτό να το δούμε βεβαίως με επίσημη ανακοίνωση και πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς είπε χθες από την Κρήτη ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Και παρότι πιέστηκε από τις ερωτήσεις, δεν απάντησε ποιες αποφάσεις είναι αυτές. Στο Πασόκ, όπως καταλαβαίνετε, έντονες οι ζυμώσεις, η πίεση των δημοσκοπήσεων και η τρίτο-τέταρτη θέση που εμφανίζεται το κίνημα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δημιουργεί μεγάλο άγχος και βάρος στον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση γίνεται για το αν θα πρέπει να μπει Λουκέτο ή όχι. Πέρασε η πρόταση του Φάμελου. Αντίθετη στην πρόταση ήταν Πολάκης, Παπάς και κυρία Δούρου. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή για τις τελικές αποφάσεις. Τι θα γίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ? Θα συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Θα το κλείσουν το μαγαζί? Θα αναστείλουν τη λειτουργία του για μερικούς μήνες? Τι θα γίνει με τις χρηματοδοτήσεις, με τις πληρωμές των υπαλλήλων, με τα κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τις υποχρεώσεις που έχει ως αφημείο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε τρίτους? Προφανώς θα βρεθεί ένα μοντέλο στην περίπτωση που αναστείλει τη λειτουργία του για να τρέξουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις χωρίς να χρεοκοπήσει το μαγαζί. Ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά κάθεκτος και αυτός στο δικό του μοτίβο είναι καβάλα.

μνημονίου Αλέξη Τσίπρα θα σηκωθούν από τον καναπέ και θα πάνε μαζικά στις κάλπες. Αυτά λένε στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δημοσκόποι μου λένε ότι δεν προκύπτει διάθεση για μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές. Μακάρι να διαψευστούν και να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχέση με το παρελθόν, κυρίως από τα νέα παιδιά, από τους νέους ανθρώπους που θα συμμετέχουν μαζικά στις εθνικές εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Άρα λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι αυτά, φίλες και φίλοι, με βομβαρδισμό δημοσκοπήσεων την προηγούμενη και την προηγούμενη εβδομάδα, και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια-δύο δημοσκοπήσεις, να βγαίνουν και να έχουν ορισμένα εξαιρετικά, κατά την γνώμη μου σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είχαμε την τοποθέτηση του, μάλλον όχι την τοποθέτηση, την πρόταση από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε τον νεαρό, τον τριαντάρη Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ένα πρόσωπο που διατηρεί πολιτικές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά και με τον Κώστα Καρμαλή. Παιδί του Αντώνη Σαμαρά είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, και σιγά σιγά στην εξέλιξή του όσον αφορά την πολιτική του πορεία. Δελφινάκι. Έτσι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος είναι από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ίσως το στέλεχος με το μεγαλύτερο πέρασμα στην νεολαία, είναι και ο ίδιος νέος, έχει πολύ δυνατή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και ένα προφίλ δεξιό, λαϊκό δεξιό, που θέλει να τονώσει ο Μητσοτάκης στην πορεία προς τις εκλογές. Χθες απεβίωσε ο Γιώργος Σουφλιάς, ένας μετριοπαθής πολιτικός, κορυφαίος πρώην υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Από τους λεγόμενους βαρόνους, τους γαλάζιους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουν φύγει όλοι από τη ζωή και μένει μόνο ένας. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 90+, όλη η γενιά των παλιών βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας, όχι, μένει κι άλλος ένας, συγγνώμη, και ο Στέφανος Μάνος. Ήταν εκείνη η παλιά γενιά, Μιλτιάδης Εύερτ, Γιάννης Βαρβιτσιώτης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Σουφλιάς, Στέφανος Μάνος, εκείνη η παλιά γενιά των βαρώνων, έτσι τους λέγαμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, που διαχειρίστηκαν ως κορυφαίοι υπουργοί οι πρόεδροι του κόμματος στις τύχες της κεντροδεξιάς φιλελεύθερης παράταξης. Να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν ένας μετριοπαθής πολιτικός, κάτι το οποίο το τόνισαν όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί στις δηλώσεις τους μετά την απώλεια του πρώην υπουργού. Σε εμάς το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν γνωστός με το παρατσούκλι, ας το πούμε έτσι. Ο Σαρακατσάνος, γιατί είχε σαρακατσάνικη καταγωγή, εκλεγόταν στη Λάρισα ο Γιώργος Σουφλιάς, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και ένας εκ των κορυφαίων υπουργών. Διετέλεσε υπουργός οικονομίας, οικονομικών, διετέλεσε υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων. Τότε ήταν ενιαίο και ένα μεγάλο το Υπουργείο, μαζί η ενέργεια, μαζί οι υποδομές, μαζί οι μεταφορές. Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως και αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάστε, τον είχε διαγράψει ο Κώστας ο Καραμαλής μια περίοδο και μετά ήρθε. Ως απόλυτα δικαιωμένος και καταχειροκροτούμενος σε εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Σουφλιάς διεκδίκησε την αρχηγία από τον Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο του 97, ήρθε δεύτερος, πρώτος ο Καραμαλής, τρίτος ο Μιλτιάδης Εύερτ και τέταρτος ο Βίρονας Πουλίδωρας. Της μετριοπαθούς κεντροδεξιάς σχολής ο Γιώργος Σουφλιάς, υφυπουργός και αυτός στις πρώτες κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Και ένας από αυτούς που έτρεξε τα μεγάλα έργα, φίλες και φίλοι, τα μεγάλα έργα κυρίως στην Αττική. Και αυτός ο οποίος παρέλαβε σκυτάλη από την κυβέρνηση Σιμίτης, τα μεγάλα έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Αναφέρομαι και στα μεγάλα Ολυμπιακά έργα αλλά και στα έργα υποδομής, όπως ήταν η Αττική Οδός και άλλα μεγάλα έργα με μεγάλη δυνατότητα, δηλαδή οδικής και πολυδομικής παρέμβασης. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:20 πρώτα λεπτά. Έχουμε πολλά μηνύματα ήδη. Να πω την καλημέρα μου στο Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Καλημέρα Λάμπρο. Μου γράφει ο Λάμπρος, μπράβο Γιάννη στο Μητσοτάκη που κατάφερε να διαλύσει την αντιπολίτευση. Καλημέρα στον Νίκο από τον Πειραιά. Ένα έχω να πω, Γιάννη. Φούφουτος, ο καλύτερος καλλιτέχνης του Τσίπρα.

0: Καλημέρα στον κότσο Μιχάλη. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Βλέπω άλλα 50 μηνύματα εδώ πέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ο κότσο Μιχάλη, ο Μαργαρίτη, ο φίλο ο Στέφανο ο Κακανάκη. Καλημέρα στον αγαπητό Παύλον, στον κύριο Νίκο Λογοθέτη, στον αγαπητό φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο, το φίλο μου. Καλημέρα στον αγαπητό, στην αγαπητή Νάγια. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Καλημέρα στον Γιάννη το Μιχελάκη. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Δυνατό τρέξιμο. Καλημέρα στον Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Πέτρο, να σε καλά Πέτρο. Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Δώστε μου μερικά λεπτά να πάμε στον Αντώνη Μιλωνάκη, να σχολιάσουμε πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων μερικά πράγματα. Καλημέρα Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, δεν προλαβαίνεις να λες καλημέρες.
0: Μετά
1: καλημέρα,
0: θα διαβάσω όμως τα μηνύματα αναλυτικά όλα αυτά. Ναι.
1: Πολλά λοιπόν, γεννητούρια, πολλά γεννητούρια. Ναι, ναι.
0: Για πες μας τώρα, οι πρώτες γυναίκες στο στρατό. Νομίζω ότι δεν πήρε τη διάσταση που έπρεπε να πάρει, αλλά πώς το αντιμετώπισαν. Για πες μας εσύ που έχεις εικόνα.
1: Έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει γίνει χρόνια τώρα. Η εξίσωση των ανδρών και των γυναικών πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα. Σωστή η κίνηση αυτή. Νομίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι στο στρατό, πρέπει να περάσουν από αυτό το οποίο περνάνε και οι άντρες. Όλοι πρέπει να υπηρετούμε την πατρίδα μας. 12 μήνη θητεία, με πολλά μπόνους βεβαίως για την επαγγελματική τους ζωή.
0: Μετά πώς μπαίνουν μέσα από εσώ, πώς μπαίνουν και
1: κοίταξε,
0: τα αγοράκια.
1: Κοίταξε, ακριβώς έτσι θα αρχίσουν να μπαίνουν. Ναι. Γιάννη, οι πρώτες είναι περίπου 100.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα φτάσουν στο σύνολο, όλο τον εσώ δηλαδή, να ξεπεράσουμε τις 500 στο τέλος.
0: 500 είναι κάθε χρονιά.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως.
0: Αρκετός κόσμος, ε.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να θα προαπλασιαστούν. Θα είναι πάρα πολλές οι γυναίκες. Νομίζω ότι στη Λάρισα, στη Λαμία παρουσιάζονται στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Η εκπαίδευση μαζί με τη θητεία τους είναι 12 μήνες. Θα πάνε και στις μονάδες κανονικά. Δηλαδή δεν έχει απλά. Θα είναι 12
0: μήνες. Όταν λες θα πάνε στις μονάδες, θα έχουν διοικητικά. Πώς θα ή θα είναι και μάχημες.
1: Διοικητικά όχι. Μάχημες κανονικά. Γιατί δεν είναι διοικητικό πόστο. Από αυτές θα ξεκινήσουν να βγαίνουν και δόκιμοι, να ξέρεις. Όπως είπαμε, θυμάσαι όταν πήγες.
0: Η εξωματική.
1: Η εξωματική. Θα είναι κανονικά όπως οι άντρες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους. Διότι η πατρίδα θέλει βοήθεια. Η καιρή είναι δύσκολη και πονηρή.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, με επιπλέον 500 ή 1000 γυναίκες, χτύπα ξύλο, αν όμοι γέννητο συμβεί το παραμικρό, δεν σώζει την κατάσταση. Διαφορετική είναι η πόλεμη σήμερα.
1: Βεβαίως είναι διαφορετική η πόλεμη. Οι γυναίκες όμως σε αυτούς τους πολέμους θα δεις ότι θα πολλαπλασιάζονται και θα έχουν θέση.
0: Ναι.
1: Διότι θα μπορούν να χειρίζονται. Σήμερα η πόλεμη δεν είναι εφοπλουλόχοι και πήγαινε στο βουνό πάνω και τρέχα. Με κουμπιά.
0: Έτσι.
1: Οι γυναίκες νομίζω ότι είναι πανέξυπνες.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι πανέξυπνες και κυριαρχούν παντού και
1: πιο
0: πολύ αποτελεσματικές.
1: Οργανωτικές πολλές φορές από τους άντρες, οι οποίοι είμαστε και λίγο τσαπατσούλιδες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει όλα τα κορίτσια και όλοι οι γονείς να προσαρμόσουμε τα παιδιά μας σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Πίσω από όλη αυτή την ιστορία βλέπεις και κάποια μελλοντική, δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Προφανώς. Και τα μπόνους και όταν δίνουμε εξετάσεις στον ΑΣΕΠ. Βεβαίως. Και πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Τι αποζημίωση θα παίρνουν οι γυναίκες?
1: Όπως παίρνουν οι άντρες. Στην παραμεθόριο 100 ευρώ, 50 ευρώ στο εσωτερικό. Ναι. Ακριβώς δεν είναι.
0: Είναι ακριβώς τα ίδια. Και η διάρκεια της θητείας.
1: 12 μήνες.
0: 12 μήνες, μάλιστα.
1: 12 μήνες.
0: Όπου και αν είναι υπηρετείς 12 μήνες.
1: 12 μήνες, ναι, είναι 12 μήνες κλειστό.
0: Ναι.
1: Είναι 12 μήνες κλειστό.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για όλους μας.
0: Έχουμε χαρακτηριστικά ποιες γυναίκες πήγαν και δήλωσαν, δηλαδή τι ηλικίες, από ποια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας
1: υπάρχουν κάποια. Από όλες τις γεωγραφικές περιοχές, Γιάννη, από όλες τις γεωγραφικές περιοχές, όπως και στην Αττική, η Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια, και οι ηλικίες είναι από 18 μέχρι 26-27 χρόνια.
0: Ναι. Οι πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν που πήγαν στο στρατό πήγαν στη Λαμία.
1: Στη Λαμία, ναι, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας.
0: Ναι. Μόνο εκεί δηλαδή εμφανίστηκαν, μόνο εκεί παρουσιάστηκαν.
1: Μόνο εκεί, ναι, είναι και, γιατί έχει και την υποδομή και τις υποδομές. Να μπορεί, γιατί και οι γυναίκες έχουν λίγο διαφορετικό. Ναι. Θέλουν μια διαφορετική φροντίδα.
0: Ναι, προφανώς. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια βιντεάκια που πηγαίνουν τα κορίτσια. 75 πήγαν την πρώτη μέρα να παρουσιαστούν ως εθελόντριες στο στρατό και ήταν μαζί με τους γονείς τους.
1: Ναι,
0: μια εικόνα την οποία έχουμε συνηθίσει για άντρες, για αγόρια.
1: Ναι, μα είναι καλό.
0: Βέβαια είναι
1: πρέπει
0: καλό.
1: Πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας. Ναι. Δεν είναι μόνο να λέμε η πατρίδα, η πατρίδα. Ποια η πατρίδα, η πατρίδα θέλει φροντίδα. Η πατρίδα θέλει κάποιος να την υπηρετήσει.
0: Ναι. Να πούμε μερικά πράγματα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που σχολιάζει, Αντώνη, και μετά τους τίτλους ιδίως να τα πούμε τα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, έχει σημασία.
1: Είμαι πολύ
0: γιατί...
1: χαρούμενος, ξέρεις. Γιατί την είχαμε κάνει την πρόταση πάρα πολλά
0: βεβαίως, χρόνια. Βεβαίως. Να πούμε ότι θα αναγνωρίζεται στα κορίτσια αυτά. Ως χρόνος θητείας, ως προϋπηρεσία ο χρόνος θητείας. Ένα.
1: Βεβαίως.
0: Θα υπάρχει επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Δύο. Θα υπάρχει πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό για ειδικότητες όπως νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ. Και θα υπάρχει και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων όπως είναι τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι λέσχες, τα ξέρεις καλύτερα από εμένα όλα αυτά.
1: Βεβαίως. Και πρέπει, διότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Τα κορίτσια δεν έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν στο στρατό.
0: Σωστό.
1: Και αν ρωτήσουμε τώρα, κάνουμε μια βόλτα στον δρόμο και ρωτήσουμε, πολλά κορίτσια θα πούνε πολύ καλή. Πολύ καλή.
0: Να πούμε ότι η ορκομοσία των πρώτων εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου με πάσα επισημότητα. Δηλαδή θα δώσει το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η Αρχηγή των Όπλων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Γιατί είναι πιθανό, μαθαίνω, ότι στο ΚΕΙ Πλαμίας, στο κέντρο εκπαίδευσης, να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.
1: Νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει. Πρέπει να το σηκώσουμε το θέμα αυτό. Καλά κάνουμε και το σηκώνουμε εδώ, αλλά πρέπει όλα τα κανάλια και οι εφημερίδες πρέπει να το δώσουμε, να το δώσουμε όθηση.
0: Κάτι ακόμα. Στο κέντρο το οποίο παρουσιάστηκαν οι εθελόντριες, είναι κέντρο στο οποίο υπηρετούν και εφαντάρ και αγόρια.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι δηλαδή ένα κέντρο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τις πρώτες γυναίκες.
1: Είναι ένα μέρος αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Δύο λόγοι, παλιά θυμάμαστε τώρα πως είναι.
0: Ναι, φαντάζομαι υπάρχουν ξεχωριστοί θάλαμοι.
1: Προφανώς. Και θα υπάρχουν ξεχωριστοί.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Έχουμε γεννητούρια, νομίζω, αρκετά.
0: Θα μας τα πεις μετά, σαν Αντώνη Σαμαρά, θα μας πεις για Αντώνη Σαμαρά και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί από το διεθνές ρεπορτάζ δεν βλέπω κάτι σημαντικό σήμερα. Και να μας πεις στη συνέχεια.
1: Για τον πόλεμο στον κόλπο, Γιάννη, όπως το είχαμε πει, συνεχίζεται. Χθες το βράδυ πάλι είχαμε τα ίδια. Ο Τραμπ λέει τα δικά του, η Ταχεράνη λέει τα δικά της, κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον.
0: Θα μας πεις δύο πράγματα μετά, εκτός από τα πολιτικά, για την συγγνώμη που μας ζήτησε η Ουκρανία επισήμως μετά το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Και το δεύτερο, πού το πάει ο Ερντογάν? Φαίνεται ότι μεταθέτει την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα για τον Οκτώβριο,
1: αν
0: λέει τώρα.
1: Καταλαβαίνει ο Ερντογάν αυτά.
0: Θα μας τα πεις μετά. Τίποτα, κάτσε, να μείνει ο κόσμος, μην μας τα πεις από τώρα. Λοιπόν, κλείνεις και ξαναπαίνουμε σε τρία λεπτά, Αντώνη. Λοιπόν, μέσα στα λίγα δευτερόλεπτα που έχω να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον coach, τον Μιχάλη, που μου στέλνει την καλημέρα του και μου γράφει για το γιατρό που του πελέκιζε. Φωτογράφιζε πάνω από 10 λεπτά, άντε γιατί μας έχουν για θυσία. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα, Στέφανε. Ο φίλος ο Μαργαρίτης από Στουτγκάρδη στέλνει την καλημέρα μου σε μένα και σε όλους εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος στέλνει την καλημέρα του. Μιας και το Μουντιάλ θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου και οι περισσότεροι αγώνες θα γίνουν ξημερώματα. Σε περίπτωση που δεν τους δείτε ζωντανά, μπορείτε φυσικά να δείτε τα στιγμιότυπα των αγώνων. Και ένα ερώτημα προς εμένα. Ποια χώρα πιστεύετε ότι θα κατακτήσει το Μουντιάλ? Τώρα να σου πω κάτι, Νίκο, παρότι ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν έχω ιδέα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι εθνικές ομάδες. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι όμως ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις, Βραζιλία, Αργεντινή, Γερμανία, Γαλλία, η Ιταλία έχει αποκλειστεί, δεν είναι. Η Ισπανία, ίσως και η Αγγλία, ίσως να έρθει η ώρα της Βρετανίας, θα παίξουν σημαντικό ρόλο και θα είναι από αυτές τις εθνικές που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο το Λεγοθέτη. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στον Θήμη που στέλνει την καλημέρα του από το κτήμα με την Dream Team. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουβλιά, ενός εμβληματικού πολιτικού που άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη μεταπολίτευση. Καλημέρα στην αγαπητή Νάγια. Να σε καλά, Νάγια. Ευλογία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι καλύτερο υπάρχει σε άκουσμα. Να σε καλά, Βρενάγια μου. Πώς να μην υπάρχει κάτι καλύτερο, άμα έχουμε ακροάτρες σαν και σένα. Καλημέρα στον αγαπητό, το φίλο τον αγαπητό. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Μιχελάκης κάνει το πρωινό του τρέξιμο, παρέα με την καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου. Πάντα για
2: TRT 95,1 FM Stereo.
0: Τρέξιματάκι σου, Γιάννη, και εύχομαι πάντα υγεία. Είσαι δύναμη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία την Τσαλιγοπούλου, το φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ, το Σπύρο τον Κόκκινο. Δώστε μου 3-4 λεπτά να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στο στενό του Ορμούς, μετέδωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν. Σιρήνες αεράμινας ήχησαν τη νύχτα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Λυπητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Είναι η ιερή η ώρα που διαβάζουμε τα μηνύματα των πρωινών φίλων ακροατριών και ακροατών, γιατί έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματα και πρέπει να τα διαβάσουμε, να το σεβαστούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους για την αγάπη. Λοιπόν, καλημέρα στο Μαρίνο. Να είσαι καλά, Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που στέλνει την καλημέρα της και σε εμένα και στον Αντώνη τον Μιλωνάκη. Καλημέρα στην αγαπητή Άννα. Να είσαι καλά, Άννα. Καλημέρα στο Δημήτριο, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα κόμματα δείχνει και ένα άλλο στοιχείο, το ότι κανένας από όλους αυτούς δεν έχει μπορέσει με το πρόγραμμά του να δώσει πραγματικό όραμα στον κόσμο. Και όσο θα πεθαίνουν οι πιο σκληροπυρηνικές μεγάλες γενιές, αυτό θα είναι όλο και πιο έντονο. Πλήρης αποτυχία, καλή δύναμη σε όλους αδέρφια. Η κυρία Ευαγγελία στέλνει την καλημέρα της, πάντα κοντά σας τα Σαββατοκύριακα. Παρακολουθώ σταθερά την ενημερωτική σας εκπομπή. Να είστε καλά, κυρία Τσαλιγοπούλου, ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος ο Χάρης από το Μάντσεστερ στέλνει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ο Στάρμερ Γιάννη κατηγορείται για φυλακή απλών πολιτών λόγω αναρτήσεων στα social media. Αποτυχία στον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης. Εφαρμογή αστυνόμευσης 2 μέτρων και 2 σταθμών και σκάνδαλα γύρω από την Άντζελα Ράινερ. Έχω ρεπορτάζ για τα ξενοδοχεία μεταναστών γιατί παραβρίσκομαι σε πορείες πατριωτών κάθε εβδομάδα. Είναι ζόρικα τα πράγματα για τον Στάρμερ και εγώ από αυτά τα οποία διαβάζω, φίλε Χάρη, δεν τον βλέπω να παραμένει για πολύ πρωθυπουργός. Και τι είναι πρωθυπουργός 2 ετών περίπου. Δεν έχει κάποια θητεία πολυετή που να πεις ότι έχει κάποια νομοτελειακή φυσιολογική πολιτική φθορά. Πλήρης η αποτυχία του μέχρι στιγμής. Μα σκέφτονται οι εργατικοί να τον ανατρέψουν. Να βάλουν άλλον μπροστά. Καλημέρα στον Σπύρο τον Κόκκινο. Να σε καλά, Σπύρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο, το Χρήστο από την Κυψέλη, που γράφει ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εξαίρεσε από συγκεκριμένο φάρμακο για αδυνάτισμα τους άνω των 70 ετών. Η εξαίρεση, μου γράφει ο φίλος, είναι αντισυνταγματική, όχι διακρίσεις και μάλιστα στα γερατιά. Τώρα τι να σου πω, Χρήστο, μήπως κάποια αρμόδια επιτροπή γιατρών συνέστησε αυτόν τον αποκλεισμό, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Νίκο, να είσαι καλά, Νίκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Γιάννη, που μου γράφει ότι η πιο σοφή απόφαση Γιάννη του Μητσοτάκη ήταν να μην αυξήσει το όριο εισόδου στη Βουλή. Έτσι, κράτησε την αντιπολίτευση κατακερματισμένη, αφού ο κάθε επικραμένος νομίζω ότι θα πιάσει το όριο του 3% και θα μπει στη Βουλή. Το έλεγα από τότε που είχε γίνει θέμα ότι δεν πρέπει να αυξηθεί το όριο, αφού αυτό θα έφερνε συνεργασίες. Ο Δήμος μου γράφει εξίσωση με τους άντρες, αλλά αυτές να παίρνουν όρια του, ας έπει γυναίκες δηλαδή, λέει ο κόσμος. Ναι, αλλά πρέπει να δώσει κάποια κίνητρα, βρεσί Δήμο όμως. Αλλιώς πώς θα πάει, αν είναι ακριβώς τα ίδια κριτήρια οι άλλοι στο στρατό. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Ο λεγόμενος εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαθιστά την κανονική εργασία. Όποιος αφιερώνει 18-24 μήνες από τη ζωή του, όπως παλαιότερα πολύ στο στρατό, πρέπει να αμείβεται κανονικά. Η συμμετοχή οφείλει να αφορά άνδρες και γυναίκες με ίσους όρους, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα και συνταξιδοτικά δικαιώματα. Ο χρόνος προσφοράς έχει αξία και πρέπει να αναγνωρίζεται έμπρακτα. Συμφωνώ μαζί σας. 24 μήνες, 25 μήνες φαντάρος έκανα κι εγώ, αγαπητέ φίλε.
2: Και κλαίνε συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά.
1: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να σε καλά, φίλε. Ο Κώστας από τα Πατήσια μου λέει: ναι, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Στην υποχρεωτική στράτευση γυναικών, όπως τους άνδρες, βάσει της ισότητας, παράδειγμα το Ισραήλ.
2: Πώς είμαι πλούσιος.
1: Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα, Γιάννη. Μπράβο στην πρωτοβουλία για τις γυναίκες στο στρατό μας. Εύχομαι κάποτε να πηγαίνουν υποχρεωτικά, χωρίς μπόνους, όπως οι άνδρες, αλλιώς να μην μιλάμε για ισότητα. Λέγαμε με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη έξω, εδώ μόλις έπαιξε το δελτίο ειδήσεων, μόλις εκφώνησε τους τίτλους η Χρύσα Κλησιώτη, ότι σήμερα οι γυναίκες που είχαν μπει στη σχολή Ευελπίδων οι πρώτες, σήμερα έχουν το βαθμό του ταγματάρχη, ίσως και παραπάνω από ταγματάρχης. Μην ξεχνάμε ότι πλέον υπάρχουν γυναίκες και στη σχολή Ικάρων. Υπάρχουν κορίτσια, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πετάνε F-16, πετάνε Ραφάλ, πετάνε τα Μοιράζ της τέταρτης γενιάς. Καλημέρα στο φίλο από την Σαντορίνη, τον Εμιλιάν. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Νίκο, μη μου το στείλει στο σχόλιο τώρα αυτό, στον Νίκο το λογοθέτη. Είναι ένα σχόλιο πολύ στενάχωρο και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε οικογενειακό επίπεδο για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά. Τα ξέρουμε αυτά. Λίγο προσοχή στα μηνύματα αυτά τα οποία αφορούν οικογένειες και ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή, μας περιμένει υπομονητικά. Αντώνη, έλα, πάμε για να κάνεις το σχόλιο σου όσον αφορά το νέο κόμμα Σαμαρά και αυτά τα οποία βλέπεις από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές.
3: Θα πούμε για το που με ρώτησες για την απάντηση της Ουκρανίας για τον drone.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι. 7 Μαΐου είχε βρεθεί η Λευκάδα, θυμίζω. 28-29 είχαμε στείλει διπλό διάβημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία. Απάντησε χθες. Ζήτησε συγγνώμη, μέα κούλπα ουσιαστικά. Είπε, τα ρίξε στη Ρωσία, συμβαίνουν αυτά. Αυτό είπε.
1: Η Ρωσία που ευθύνεται δηλαδή.
3: Αυτό είπε. Τώρα, η απάντησή της ήταν ότι ξέρετε με το πόλεμο αυτό το πολύχρονο με τη Ρωσία κτλ. Έγινε και αυτή η αναποδιά, ας πούμε. Μέα κούλπα. Αυτό είπε τώρα.
1: Ναι,
3: δεν είπε τίποτα
1: μάλιστα.
3: Άλλο. Τώρα, τι να πω.
1: Ωραία. Αυτά. Πάμε λίγο τώρα στα δικά μας.
3: Γεννητούρια, Γιάννη. Πολλά γεννητούρια.
1: Ναι, σ' ακούμε.
3: Νέων κομμάτων, δίθεν νέων κομμάτων, γιατί μην μου πεις ότι είναι νέο κόμμα τώρα του Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που χτίζεται με άλλο τρόπο και με άλλο όνομα.
1: Ναι.
3: Και με άλλο αφημί. Δηλαδή τι διαφορετικό θα κάνει το κόμμα του Τσίπρα.
1: Θα δούμε. Πάντως είναι δεύτερο. Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και είναι αρκετές αυτές, καταγράφει μεσοσταθμικά ένα 15%. Δεν είναι μικρό ποσοστό για καινούριο κόμμα.
3: Γιάννη μου, θυμίζω ότι 17% είχε αφήσει έτσι, ο Τσίπρας. Εάν τώρα το 15 τον ευχαριστεί ή το 14, που πολύ φοβάμαι ότι θα είναι γύρω στο 13-14 εκεί, θα χτυπήσει όπως και το Πασόκ, το είχαμε πει. Δεν μπόρεσε 2 χρόνια ο Ανδρουλάκης, θέλεις με την κακή του τη μοίρα, θέλει με την κακή του τη διάθεση, θέλεις ο άνθρωπος δεν κάνει για πολιτική, δεν ξέρω, σου λέει, του λες καλημέρα και σε δέρνει, δεν ξέρω τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Πάντως το Πασόκ δεν μπορεί να πάρει πάνω από 9-10%.
1: Ναι, άρα φαίνεται δεν καθαρά. Το βλέπεις δεύτερο. Πιθανολογήσω ότι δεύτερος έρθει μάλλον.
3: Θα παίξει με την Καρισιανού.
1: Αυτό δείχνουν και δημοσκοπήσεις.
3: Κοίταξε, η Καρισιανού είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι απολιτικ. Ήταν απολιτικ μέχρι χθες.
1: Mm-hmm.
3: Από αυτά τα οποία λέει, δηλαδή τι δήλωση έκανε προχθές, θέλω λέει να κάνω ένα debate με το Μητσοτάκη. Τι, γιατί θα κάνεις το debate με το Μητσοτάκη, για να το ρωτήσω λέει πόσο κοστίζει στον ελληνικό λαό το μαξί μου. Είναι λόγια πολιτικής αρχηγού. Δεν ξέρω, εσύ παρακολουθείς το πολιτικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Πες μου σε παρακαλώ, τι νόημα βγάζει αυτό.
1: Ναι.
3: Ας μου πει κάποιος, σοβαρός άνθρωπος. Κοίταξε Γιάννη, η καιρή είναι δύσκολη. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Η Μέση Ανατολή δεν έχει τελειώσει. Από πάνω ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σοβαροί. Δεν μπορεί να είσαι τώρα και να θέλεις να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος να σου λέει θέλω να κάνω debate με τον Πρωθυπουργό για να το ρωτήσω.
1: Μάλιστα.
3: Στο debate ο πολιτικός αρχηγός απαντάει.
1: Έτσι
3: αυτό
1: πρέπει
3: να το ξέρει η κυρία.
1: Τώρα, πες μας τι γίνεται με το νομοσχέδιο. Κάνε ένα γρήγορο σχόλιο για να πάμε στη γαλάζια πατρίδα.
3: Νομίζω ότι διστάζει. Δεν νομίζω ότι ήταν έτοιμος χθες να το πει. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, είπε. Είπε έτσι. Mm-hmm. Δεν είπε θα το κάνω και θα το ανακοινώσω.
1: Mm-hmm.
3: Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου. Πρόσεξε. Στο Ηράκλειο, Γιάννη, είναι η πόλη η οποία είναι ο καθοριστικός παράγων, φαίνεται δηλαδή η ένδειξη εάν το κόμμα αυτό θα πάει και πού. Όσοι χτίζουν νέα κόμματα να ξέρεις ότι ξεκινάνε από το Ηράκλειο, το ξέρεις πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί ο ηρακλειώτικος λαός είναι λίγο διαφορετικός.
1: Mm-hmm.
3: Εάν
1: μάλιστα,
3: στο Ηράκλειο ένα νέο
1: πάμε
3: κόμμα...
1: Ολοκληρωσές για το Σαμαρά.
3: Ναι, μισό δεύτερο.
1: Ναι, ναι.
3: Δικό μου και δικό σου. Πάμε στο Ηράκλειο και έχουμε 150-200 άτομα, τότε μπορούμε να ευελιψούμε ότι θα πάει 2,5-3%. Ο Σαμαράς δεν είναι έτοιμος. Και νομίζω ότι.
1: Γι' αυτό και δεν έχει ανακοινώσει ακόμα
3: ακριβώς,
1: το κόμμα, είναι προφανές.
3: Οι εκλογές, Γιάννη,
1: μάλιστα,
3: θα
1: τώρα
3: γίνουν τον Απρίλιο.
1: Μάλιστα. Κράτα μια πισίνη γι' αυτό.
3: Ναι.
1: Για το αν θα γίνει τον Απρίλιο. Άκου που σου λέω κάτι. Είναι τουλάχιστον 50-50. Το σκέφτεται. Οι αποφάσεις για το πότε θα γίνουν εκλογές θα πάρθουν μετά το 15 Αυγούστου.
3: Καλά.
1: Θα τρέξουν δημοσκοπήσεις, θα τρέξουν γεγονότα.
3: Η άποψη μου είναι σίγουρα θα γίνουν μετά. Δεν θα
1: ναι.
3: Γιατί έχει πολλά να δώσει ακόμα.
1: Ναι.
3: Ο Πιερακάκης του δίνει αέρα πάρα πολύ. Μην ξεχνάς ότι βγήκαμε
1: μπορεί
3: και
1: μπορεί να γίνουν και τον Απρίλιο. Το πιθανότερο είναι τέλη Μαΐου, όχι Απρίλιο. Το πιθανότερο να γίνουν τέλη Μαρτίου, δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες
3: ναι,
1: για Απρίλιο.
3: Και
1: Απρίλιο οι δεύτερες.
3: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω.
1: Πιθανό και αυτό. 50-50 είναι πάντως.
3: Θυμάμαι τώρα ότι βγήκαμε από την Επιτροπή. Είναι που είχαμε, είμαστε 15 χρόνια, 16. Άρα λοιπόν μένουν περισσότερα χρήματα να δώσει.
1: Μάλιστα.
3: Θα δούμε εκπλήξεις.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Μπορεί να γίνουν και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο οι δεύτερες. Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα της, του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα. Ενώ ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα το περάσει άμεσα ο Ερντογάν, φαίνεται ότι έκανε πίσω.
3: Λέει
1: τώρα για Οκτώβριο. Ναι. Προφανώς γίνεται μια διαπραγμάτευση εκεί, δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Ακούγονται πολλά και διάφορα, δηλαδή, για μια προσπάθεια να ανταλλάξει τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα με την ίδρυση στρατηγίων στην Κωνσταντινούπολη και την Ατάλεια ή, εν πάση περιπτώσει, με τη γενικότερη συμπεριφορά
3: του
1: ΝΑΤΟ.
3: Το ΝΑΤΟ έχει στρατηγείο
1: έχει,
3: στη Σμύρνη. Ναι. Το κανονικό στρατηγείο είναι στη Σμύρνη. Τα υποστρατηγία είναι εδώ.
1: Σωστό.
3: Πέρα,
1: εσύ πώς βλέπεις αυτή την αλλαγή στάσης?
3: Δεν βλέπω καμία αλλαγή στάσης. Το είχαμε πει το περασμένο Σάββατο. Ο Ερντογάν έχει εσωτερικά προβλήματα. Ό,τι έχει και ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
3: Τα εσωτερικά
1: προανήγγειλε
3: λοιπόν
1: όμως το νομοσχέδιο πως θα το ψηφίσει άμεσα, μέσα στον Ιούνιο. Και τώρα το πάει τον Οκτώβριο.
3: Και δεν θα, θα ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο.
1: Και τελικά δεν θα ψηφίσει.
3: Μα δεν μπορεί να το ψηφίσει, Γιάννη. Τι νομοσχέδιο είναι αυτό? Και εμείς τότε να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική, η Αδριανούπολη είναι ελληνική.
1: Ναι, άρα γιατί τα κάνει όλα αυτά? Τα λέει για εσωτερική κατανάλωση προφανώς.
3: Εσωτερική κατανάλωση, γιατί δεν είναι, ξέρει ο Ερντογάν ότι δεν φοβάται πλέον η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Θυμίζω και σου θυμίζω και στον κόσμο ότι φέτος θα έρθουν οι δύο μπελαρά. Αρχές Ιανουαρίου του 2027 θα έρθει η δεύτερη.
1: Ο Κίμωνας.
3: Ναι, ο Νέαρχος και ο Κίμωνας.
1: Ο πρώτος, ο Κίμωνας, ο δεύτερος.
3: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Ή ανάποδα τα είπα.
3: Νομίζω ότι ο πρώτος ανωνίαρχος
1: και ο δεύτερος ο Κίμωνας.
3: Ναι.
1: Σωστά.
3: Έτσι νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα η σειρά. Εν πάση περιπτώσει είναι τρία νέα πλοία θα έχουμε. Τρία τέτοιου είδους πλοία.
1: Λες λοιπόν ότι κατά την εκτίμησή σου δεν πρόκειται ο Ερντογάν να προχωρήσει στην,
3: όχι, Γιάννη, δεν θα προχωρήσει.
1: Στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου.
3: Θα σου πω κάτι. Δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω, υπάρχουν ορισμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι επιμένουν να μας μεταφέρουν την Τουρκία εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Έκανε αυτό, είπε αυτό, φταρνίστηκε ο Ερντογάν, ρεύτηκε ο Ερντογάν, έκανε εκείνο ο Ερντογάν, στραβοβουτσούνια ο Ερντογάν. Μην πω καμιά κουβέντα πρωί-πρωί, γιατί δεν κάνει. Να πούμε με τον Ερντογάν. Δεν υπάρχει αυτό. Και ο Ερντογάν έχει προβλήματα.
1: Ναι.
3: Άστον εκεί πέρα το κακομοίρι, να πούμε, έχει 2.000 προβλήματα μέσα στην Τουρκία.
1: Ναι, και δεν διαφαίνεται έχει διάδοχη κατάσταση εκεί. Ξέρεις, μπαίνει ο ένας διάδοχος.
3: Πρωί μες εκλογές.
1: Μετά τον
3: κάνει
1: άλλον στις φυλακές. Σου έχει μπουντρουμιάσει όλους ο Ερντογάν και το καθεστώς του.
3: Ναι, έχει βάλει το Γιούλη εκεί πέρα για να κάνει τι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
3: Ούτε αντιπολίτευση, τίποτα.
1: Γιώργος Σουφλιάς, απώλεια,
3: Μεγάλη απώλεια, τα συλληπιτήριά μας. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του, βαρόνος όπως τον είπες. Έπαιξε ρόλο, τον είχε και αυτόν.
1: Μετριοπαθής.
3: Πάντα, ναι. Τον είχε και αυτόν διαγράψει ο Καραμαλής. Εντάξει, η πολιτική έτσι είναι, Γιάννη. Έτσι.
1: Τον είχε διαγράψει και επανήλθε με τα βαΐων και κλάδων στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμάσαι.
3: Πάντως οι δημοσκοπήσεις, Γιάννη, κάνουν εντύπωση. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάνουν εντύπωση. Και σε ένα 13-14% είναι ακόμα, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις αναποφάσιστη. Αυτό είναι ένα μετριοπαθές κοινό, το οποίο μετακινείται. Σου λέει, κάτσε, να δούμε. Θέλει την ασφάλειά του. Πώς ψηφίζει ο κόσμος για την ασφάλεια? Είτε είναι οικονομική, είτε είναι περιβαλλοντολογική, είτε είναι ασφάλεια εξωτερική, από εξωτερικό εχθρό, είτε από εσωτερικό. Με την ασφάλεια, Γιάννη, δεν παίζει ο κόσμος και πρέπει να το καταλάβουν αυτό κυρίως τα κόμματα. Δεν έχουμε πολιτικούς. Ειλικρινά σου μιλάω, στο έχω πει χιλιάδες φορές και κατηδίαν και αυτά τα οποία είδα και στη Βουλή. Δεν έχουμε πολιτικούς.
1: Μα Αντώνη μου, ένας από τους λόγους που.
3: Στεφανόπουλου.
1: Καλά, αυτή ήταν ογκόληθη τη
3: στιγμή. Θυμάσαι τότε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου που είχε συνυπηρετήσει.
1: Εγώ του θυμάμαι το 1974 στην Ορκομοσία του 1974 που με είχε πάρει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου στην Ολομέλεια της Βουλής, παιδάκι. Θυμάμαι όλους αυτούς ως ογκόληθους. Με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και εν συνεχεία τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Ηλία Ηλιού, τον Χαρίλα Οφλωράκη, ογκόληθους από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν τότε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Γιώργος Ράλης, Παπαναγής Παπαλιγούρας, ο Κανελόπουλος, ο Παναγιώτης και ο Θανάσης. Από την πλευρά του Πασόκου ο Γιάννης ο Αλευράς,
3: Κύρκος.
1: Ο Λεωνίδας Κύρκος από την λεγόμενη πεφωτισμένη εντός εισαγωγικών αριστερά. Το τότε κοκκού εσωτερικού.
3: Με συγχωρείτε, Γιάννη μου, την παρακολουθεί στη Βουλή σχεδόν κάθε μέρα, το ξέρω. Είναι δυνατόν. Μιλάνε σοβαρά στη Βουλή. Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Ό,τι μπορεί η κυβέρνηση που πρέπει να δίνει στον ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω, όπως και να το κάνουμε, ότι όλοι προσπαθούν. Όμως δεν έχουν τις δυνατότητες. Δεν μπορεί να ακούς πολιτικούς αρχηγούς να βρίζουν ένα στον άλλο.
1: Ναι, φταίει και κάτι άλλο για όλο αυτό, αγαπητέ Αντώνιο.
3: Δεν ξέρω, ο κόσμος φταίει, Γιάννη, ο κόσμος ψηφίζει.
1: Με ποια έννοια, ότι τα κοινωνικά δίκτυα και αυτή η απελευθέρωση, αν θέλεις, των
3: και
1: σχολείων σε ανώνυμο επίπεδο, όπου ένας βρίζει τον άλλον με το χειρότερο και σκιότατο τρόπο, αυτή η αποκαθήλωση του πολιτικού προσωπικού από μια μερίδα πολιτών, όπου ένας τον αποκαλεί απατεώνα, κλέφτη, συμμορία, βιαστή και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, έχει αποδομήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Τότε δεν υπήρχε το ίδιο, η ίδια αντιμετώπιση από τους πολίτες. Έβλεπες τον βουλευτή και έβλεπες στο πρόσωπο του βουλευτή ακριβώς έναν άνθρωπο που εκπροσωπούσε την κοινωνία και τους πολίτες. Υπήρχε σεβασμός δηλαδή. Τώρα δεν υπάρχει βουλευτής που να μην τον αποκαλεί ο άλλος απατεώνα, λαμόγιο. Ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς.
3: Είναι η κοινωνία μας που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί θυμάμαι εγώ στο τρένο πηγαίναμε παιδάκια για το φροντιστήριο τότε 16-17-18 και όταν βλέπαμε μεγάλον άνθρωπο σηκωνόμαστε.
1: Ναι.
3: Τώρα δεν όχι μόνο δεν σηκωνόνται.
1: Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός για το πολιτικό προσωπικό.
3: Κοίταξε. Άρα λοιπόν η οικογένεια αυτή ναι. Φταίμε
1: και
3: εμείς.
1: Φταίνε και οι πολίτες. Δυστυχώς ψηφίζουν πρόσωπα, δεν λέω στο σύνολό τους, τα οποία δεν αξίζει
3: τώρα
1: να είναι στη Βουλή.
3: Είναι, μπορεί να είναι στη Βουλή, κυρία. Είδες, τι είχαμε πει το περασμένο Σάββατο, λες και είμαστε μάντης. Είχαμε πει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα βάλει φερμουάρ. Το είχαμε πει. Παίζουν σε παρακαλώ τι δηλώσεις έκανε από τότε που της, που της πήρανε την ασυλία.
1: Ναι.
3: Γιατί ξέρει Γιάννη ότι την περιμένουν, και δεν το λέω εντός εισαγωγικών, το λέω εκτός εισαγωγικών. Την περιμένουν βραχιολάκια. Ξέρεις τι σημαίνει 6 κακουργήματα
1: εναντίον. Ναι, υπάρχουν 6 κακουργήματα, ποινικέ διώξει. Θα πάνε όλα αυτά βέβαια στη Βουλή για άρση τη ασυλία τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, όχι όλα. Όχι όλα.
3: Αυτά για τα οποία κατηγορείται από του δικαστέ. Έχουν και άλλα, ναι.
1: Ναι, εκείνο είναι αυτό το οποίο. Η μήνυση που του κατέθεσε η Ένωση Εισαγγελέων.
3: Ακριβώς.
1: Και δικαστών.
3: Μιλάγαμε έναν εφέτη, Γιάννη. Φίλο. Εν ενεργεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τι περάσουν βραχιολάκια με αυτά τα κακουργήματα. Δεν υπάρχει ούτε μία ζωή. Γι' αυτό το έχει καταλάβει, το ξέρει και ξέρει, οι μαγιές πληρώνονται. Αυτή η ψευτομαγιά να σηκώνεται, να βρίζει, να κατηγορεί τους αγγελείς, τους δικαστές, ότι δεν έχουμε δικαιοσύνη. Τα ίδια κάνει και ο Βελόπουλος. Τα ίδια κάνουν και μερικοί άλλοι ψευτοτσαμπουκάδες πολιτικοί, οι οποίοι νομίζουν ότι τα έχουν ισοπεδώσει.
1: Βλέπεις ότι αυτό πουλάει σε ένα κομμάτι του κόσμου πάντως.
3: Κοίταξε, δεν ξέρω αν πουλάει. Όχι, ο κόσμος ο σοβαρός.
1: Πουλάει.
3: Ναι, πουλάει, πουλάει. Στα Ούγγανα πουλάει, Γιάννη. Και ξέρεις, είμαι λίγο επιθετικός, διότι δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Αλλά είναι ντροπή.
1: Μάλιστα.
3: Είναι ντροπή.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, Αντώνη.
3: Καλημέρα,
1: σε ευχαριστούμε
3: Γιάννη,
1: πολύ,
3: καλημέρα,
1: αγαπητέ
3: καλημέρα.
1: Φίλε.
3: Λίγο στεναχώρησα ορισμένους, αλλά.
1: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιήσεις τους πάντες. Δεν βγαίνεις εδώ για να χαϊδέψεις αυτιά. Την άποψή σου λες και το σχόλιο σου κάνεις. Και το κάνεις ελεύθερα.
3: Να σε καλά,
1: Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ.
0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο από την καρδιά του Real FM, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τραγουδάρα, Πασχάλης Θερζής. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τσελεκίδη, που στέλνει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός μέγεθος. Και θέλει να μου πει μια ιστορία, αλλά κόπηκε το email σου, αγαπητέ Κώστα. Δεν έχει συνέχεια, οπότε πρέπει να μου το ξαναστείλει, σε παρακαλώ. Καλημέρα και στο Κρίς που μου ζητά τι είπε ο φιλοξενούμενος μας για τους Ηρακλειώτες. Είπε ότι τα περισσότερα από τα νέα κόμματα ξεκινάνε την πολιτική τους διαδρομή, ας την πούμε έτσι, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Καλημέρα στην κυρία Τσαλιγοπούλου που με ρωτά τι έγινε με το οικονομικό σκάνδαλο που σχετιζόταν με τον κύριο Παναγόπουλο της ΓΕΣΕΕ. Νομίζω είναι αρμοδιότητα των οικονομικών εισαγγελέων το θέμα αυτό. Υπάρχει εκκρεμότητα και με το πόθεν έσχες και με τη διαχείριση των οικονομικών της ΓΕΣΕ από κοινοτικά κατά κύριο λόγο κονδύλια.
14: Βάλε στην πόρτα το κλείδι. Θέλω για σένα στο πρωί.
1: Ο κύριος Παναγόπουλος βέβαια επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΓΕΣΕ, να το πούμε αυτό. Και με μεγάλο ποσοστό μάλιστα. Όσον αφορά τα αδήλωτα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, δεν αρχιοθετήθηκε τελικά η υπόθεση. Είναι μια υπόθεση την οποία έχει αναλάβει η εισαγγελία εφετών μαζί με την οικονομική αστυνομία. Περιμένουμε να δούμε στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα, του κυρίου Καψιμάλη, η υπόθεση τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε για λίγα λεπτά στον Δημήτρη Σταυρακάκη, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο. Γιατί χθες στο μπάσκετ έγιναν πράγματα και θάματα και αρκετά έσχη για το άθλημα.
15: Το αγωνιστικό καταρχήν είναι ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 68-58 τον Ολυμπιακό. Η σειρά πάει στο 1-1. Επόμενο παιχνίδι τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ. Ο Χέις Ντέιβις ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Πρασίνων. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός που παίζει χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τον Σλούκα. Ο Ολυμπιακός δεν του βγήκαν κάποια πράγματα και κυρίως δεν του βγήκαν κάποιοι παίκτες που παίρνουν πάνω την ομάδα για να την οδηγήσουν στην επιτυχία. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και επιθετικά και αμυντικά και νομίζω ότι δίκαια έκανε το 1-1.
1: Επόμενο παιχνίδι που είναι?
15: Τη Δευτέρα, 9 η ώρα στο ΣΕΦ. Είναι το τρίτος τελικός. Μετά θα πάμε την ερχόμενη Τετάρτη στο ο ΑΚΑ θα γυρίσει.
1: Και αν χρειαστεί,
15: και αν χρειαστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στο ΣΕΦ. Λοιπόν, τώρα, είχαμε.
1: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι μπήκε στο γήπεδο με τσιγάρο στο χέρι και κυνηγούσε τους διαιτητές.
15: Ναι, σε time out, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές γιατί δεν δίνουν τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα. Τα κατήγγειλε αυτά ο κύριος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μάλιστα, κατήγγειλε και την ΕΡΤ για το γεγονός ότι δεν το έδειξε αυτό. Και όλα αυτά βγήκαν στη δημοσιότητα από τα site, από βίντεο από site. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά είχε πάλι καταγγελία για τον Μπαρτζόκα, ως πότε θα το επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες. Μια τοξικότητα πάρα πολύ μεγάλη χθες μετά το τέλος του αγώνα. Να πω εγώ ότι έχουν καταγραφεί από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τα όσα έγιναν και η είσοδος του κ. Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η τιμωρία για είσοδο μη διαπιστευμένου ατόμου στον αγωνιστικό χώρο, είναι μη αγωνιστική, αλλά και υπάρχει φυσικά και στο φύλλο αγώνος από τη διοργανώτρια αρχή. Μη αγωνιστική και κλεισμένων. Λοιπόν, όλα αυτά δυστυχώς στο μπάσκετ, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που δεν γίνονται τέτοιο επίπεδο, δεν έχουμε φτάσει κάθε αγώνα να έχει την τοξικότητα. Στο μπάσκετ η τοξικότητα αυτή συνεχίζεται. Ας ελπίσουμε ότι θα περιορίσουν όλοι τα νεύρα τους και θα μπορέσουμε να δούμε με ηρεμία τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αύριο στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο, η εθνική ομάδα παίζει με την Ιταλία. Θυμίζω ότι η Ιταλία δεν είναι στο Μουντιάλ. Θα έχει κάποιες προσθήκες από την K21 οι Ιταλοί που θα έρθουν, που έρχονται στο Ηράκλειο. Η ελληνική ομάδα που δείξε πολύ καλά στοιχεία για το πρώτο ημίχρονο στο 2-2 με τους Σουηδούς, τους Μουντιαλικούς Σουηδούς, στο παιχνίδι που έγινε την Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας ο Δημήτρη το Σαβρακάκη, τον αγαπητό φίλο. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, τον γιατρό. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη. Η μεγάλη τιμωρία, κύριε Παπαγιάννη, της ελληνικής λύσης και της πλεύσης ελευθερίας είναι ότι τους λαιλατεί τώρα. Λαιλατεί τους ψηφοφόρους, εννοεί ο κύριος Παυλίδης. Ένα φαινόμενο, ένα πολιτικό φαινόμενο, το οποίο εξέθρεψαν πρώτοι ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η τιμωρία τους και γι' αυτό θα υποστούν πολύ μεγάλη πολιτική τιμωρία στις εκλογές. Καλημέρα, θα στο διαβάσω μετά το μήνυμα, αγαπητέ Κώστα, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα, φίλε Αβραάμ. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Να σε καλά, Γιάννη, από το Σουλάρι Αρκαδίας. Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
16: Θα σου αγοράσω στο Καρνάκ, μπακύρια. Με καλλιτέχνες θα τα πιούμε.
17: Real FM.
18: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
19: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
18: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
19: Εννοείται, αγάπη μου.
18: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
19: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
18: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
19: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
20: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντιση.
21: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
22: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
23: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
24: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Real FM. Η ώρα είναι 8.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
30: Αναμένουμε.
0: απομένονται 9 μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ευθύνη για τον ναυτικό ντρόμ που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Στο Κουβέιτ επλήγει στόχος κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ σήμανε συναγερμός αεράμινας και στο Μπαχρέιν. Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι εξαπολύθηκαν τουλάχιστον 7 βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν και αναχαιτίστηκαν οι 6. Νωρίτερα το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ, περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket Link που έγινε στο Telecom Center του ΆΚΑ. Οι πράσινοι σοφάρισαν σε 1-1 τις νίκες με τη σειρά να μεταφέρεται την προσεχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, ο Κώστας ο Τσελεκίδης μου στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός με ήθος. Θα σας πω μια ιστορία που είχε γίνει πριν χρονιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί ως γνωστόν ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν Παναθηναϊκός. Ένας φίλος μου είχε δώσει προσκλήσεις στα επίσημα σε παιχνίδι με τον Όφη και κάθομαι ανάμεσα στα αδέρφια Γιανακόπουλου, στον Γιώργο Σουφλιά, στον Αναγνωστόπουλο και στον Γιάννη Βαρβισιώτη. Ο Θανάσης Γιανακόπουλος έτρωγε σποράκια και γυρνάει και του δέσου Σουφλιάς να του δώσει και του λέει με ύφος σαρκαστικό: Όχι, ρε, εσύ δεν σου δίνω, και μετά κόπηκε το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Γιάννη, για την ένταξη περισσότερων γυναικών στο στρατό, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Θα είχε όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε τις ίδιες μετά από 6 μήνες, έναν χρόνο ή και λίγα χρόνια υπηρεσίας, ώστε να δούμε τι λειτουργήσε στην πράξη και τι όχι. Όσο για τον Ερντογάν, από τη γαλάζια πατρίδα φαίνεται να καταλήγει σιγά σιγά στη γαλάζια φάλαινα του Αιγαίου, πολύς θόρυβος, πολύ βάρος και διαρκής προσπάθεια να τραβά τα βλέμματα πάνω του. Και στην πολιτική σκηνή, ο νέος Σερίφης φοβάμαι πως θα κάνει το ίδιο λάθος με πολλούς προκατόχους του. Προσπαθεί να συσπυρώσει μια αριστερά που συχνά μοιάζει με αντικρουόμενη σωματίδια, ενώ ίσως θα χρειαζόταν περισσότερους κεντρώους και θετικούς πόλους έλξης. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη στην παρέα του Real και με το AI ο φίλος Αβραάμ μου έστειλε μια φανταστική φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με καπέλο σερίφι και όλο το σκηνικό της Άγριας Δύσης εκεί. Καλημέρα στην κυρία Κάβουρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Υπήρξαν πολιτικοί με ήθος, αρχές και αξίες, παλαιά σκοπή, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη που αναρωτιέται μήπως ο Ερντογάν περιμένει ακυβερνησία μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών για να ψηφίσει το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Ο Λύκος Γιάννης στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Ας θυμηθούμε πώς και πότε προέκυψαν τα ίμια. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τεράστιο το μήνυμά του, θα το διαβάσω σε λίγο. Μου γράφει για προχθές Πέμπτη που σε πεζοδρόμιο στο Κουκάκι βρέθηκε πεταγμένο, ρηγμένο, ποιος ξέρει, ένα πανάκριβο κινητό που είχε πέσει από τον ιδιοκτήτη του ή το είχε απλά κλέψει κάποιος. Πάντως βρέθηκε. Το κορίτσι Γιάννη που το βρήκε, μαθήτρια Δευτέρας Λυκείου, αμέσως μετά, χωρίς δεύτερη σκέψη, άλλαξε την κατεύθυνσή της και χωρίς να ρωτήσει κανένα, πήγε μόνη της και το παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Έτσι είναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά είναι έντιμοι, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή. Έχω και άλλα μηνύματα όπως καταλαβαίνετε. Δώστε μου λίγο χρόνο να τα διαβάσω μετά. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για το νέο ανακαινήσιο εξοικονομώ και δόθηκε πράσινο φως από την Κομισιόν για εφαρμογή ρήτρας διαφυγής για 3 χρόνια σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κάτι ανάλογο που έγινε και με τη ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες στην Εθνική Άμυνα. Τον έχουμε τον Μιχάλη στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ακούμε με πολύ προσοχή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Σε ακούμε. Τι γίνεται τώρα, λοιπόν, εκδόθηκε. Και τι χαρακτηριστικά έχει η υπουργική απόφαση.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εκδόθηκε το νέο πρόγραμμα, όπως είπες προηγουμένως, ανακαίνιση κατοικίας λέγεται. Το πρόγραμμα αυτό έχει προϋπολογιστεί στα 480 εκατομμύρια για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών και ανοιχτών διαμερισμάτων και ακινήτων γενικά, με επιδοτήσεις έως και 95%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια για άγαμο μέχρι 25.000 ευρώ και έγαμο χωρίς παιδί μέχρι 35.000 ευρώ. Για κάθε ένα παιδί ο έγαμος προστίθεται και 5.000 ευρώ, οπότε αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι φίλοι ακροατές. Το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας για την για ανακαίνιση αλλά και για την υποχρεωτική αναβάθμιση την ενεργειακή είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα. Αλλά πρόσχε για κατοικίες έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν κτιστεί πριν το 1990.
0: Πριν το 1990, μάλιστα. Τότε δεν υπήρχαν ενεργειακά κριτήρια όπως είναι σήμερα.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια όμως μπήκε τελευταία στιγμή, καλά κάναν και το βάλανε, ότι τα 120 μπορεί να γίνουν 150 για πολύτεχνες και τρίτεκνες οικογένειες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι. Το ποσοστό επιδότησης της είναι πολύ σημαντικό. Φτάνει μέχρι και το 95%, δηλαδή σχεδόν τσάμπα όλη η ανακαίνιση και το εξοικονομώ.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχει μία δέσμευση. Δεν μπορείς να το διαθέσεις για βραχυχρόνια μίσθωση και καλά κάνουν, αυτό έλειπε. Δεν θα επιδοτούμε εμείς τη βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι μόνο για μακροχρόνια μίσθωση έως και 5 χρόνια το συμβόλαιο ή για ιδιοκατοίκηση. Μόνο με αυτά τα κριτήρια. Βέβαια, το ακίνητο πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενο, δηλαδή πρέπει να βγει ηλεκτρονική ταυτότητα ότι δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, διότι δεν μπορείς να έχεις ένα κίνητο το οποίο έχει πολεοδομικές παραβάσεις και να ενταχθεί σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα. Αυτό γενικά ισχύει σε όλα τα προγράμματα. Ναι, γενικώς έτσι. Και θα πρέπει ενεργειακά τις δουλειές που θα κάνεις να αναβαθμιστεί έστω μία ενεργειακή κλάση. Αν ήταν δηλαδή στη γάμα, να πάει.
0: Να ανέβεις μία κλάση. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, στο μπαλκόνι μάλλον, όχι στη στέγη, έχεις κάτι νεότερο?
1: Περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα του ΔΕΔΙΕ, όπου θα υποβάλλονται εκεί τα πιστοποιητικά συμμόρφωση καταλληλότητας του Plug and Play Kit, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι αυτός που θα τοποθετήσει τη βεράντα φωτοβολταϊκά θα τηρούν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εγκατάσταση, αλλά και κυρίως στο δίκτυο. Μην κάνει έγχυση στο δίκτυο.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

Καλημέρα στον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Ερντογάν, κατά την γνώμη μου, γράφει ο κύριο Πιταρά, θα προσπαθήσει να ανταλλάξει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα με την ίδρυση δύο στρατηγίων του ΝΑΤΟ στην Ατάλεια και την Κωνσταντινούπολη, που κατά την γνώμη του κυρίου Πιταρά θα ελέγχουν όλο το Αιγαίο και τη Μεσόγειο μαζί. Πάντως παίζεται κάποιο διαπραγματευτικό παιχνίδι, είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Πιταρά, και το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα πάει για Οκτώβριο και βλέπουμε, κάτι σημαίνει, κάτι αλλάζει στην τακτική των Τούρκων. Δεν λέω στρατηγική, γιατί η στρατηγική ενέχει και ένα ολόκληρο σχέδιο συμπεριφοράς. Εδώ μιλάμε μάλλον για τακτική που απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, για εσωτερική κατανάλωση δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε γρήγορα τις εφημερίδες του Σαββάτου. Να ξεκινήσω σήμερα με την απογευματινή. Τέλος το junk food από τα κηλικεία των σχολείων. Με πρωτοβουλία της κυρίας Αγαπηδάκη, απαγορεύονται αλλαντικά, τσίπς, αναψυκτικά, μειώνονται οι μερίδες. Τέλος τα αλλαντικά στα κηλικεία των σχολείων. Επίσης και τα τσίπς. Και θα μειωθούν και οι μερίδες. Μάλιστα. Άμεσα λύση με τις χείρες είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων.

Φεύγουμε από την εφημερίδα Το Καρφί και πάμε στη Δημοκρατία. Μεγάλες αλήθειες από Σαμαρά. Οραματική ομιλία για την άλλη Ελλάδα. Η εφημερίδα γράφει ότι ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε απευθυνόμενος με ομιλία φωτιά στο πολιτικό σύστημα, αποδόμησε εφόλης της ύλης τις πολιτικές των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την ίδρυση κόμματος. Στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη, αναφέρεται, γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο Αντώνης Σαμαράς όταν ρωτήθηκε για την ηλικία των 75 ετών. Πάμε στα παραπολιτικά που έχουν κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, τα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η εφημερίδα γράφει στο πρωτοσέλιδό της ότι έρχεται νέα ανάσα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρόγραμμα Μαμούθ για την Ελλάδα. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα παραπολιτικά, παρασκήνιο και ίντριγκα στην κέντρο αριστερά και γενναία ρύθμιση χρεών για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Μειώθηκε κατά 61% ο χρόνος αναμονής. Κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Το παρασκήνιο της επιλογής Κυρανάκη και ο μήνυ ανασχηματισμός. Και νομίζω η μεγάλη οικονομική είδηση της ημέρας, που κατά τη γνώμη μου δίνει και ένα στίγμα όσον αφορά το σενάριο των πρόωρων εκλογών, το οποίο είναι πιο κοντά από ποτέ. Αυξάνεται το ακατάσχετο λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ το μήνα. Το ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης χθες στη Βουλή. Διασταυρούμενα πυρά στην κυβέρνηση. Τα νέα κόμματα πιέζουν τον Πρωθυπουργό από δύο πλευρές. Η κοινωνική δυσαρέσκεια βρίσκει έκφραση σε Ελλάς και Ελπίδα. Σαμαράς για νέο κόμμα, την απόφαση μου την έχω πάρει. Πασόκ επιχείρηση επανεκκίνησης, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών. Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα του Σαββατοκύριακου έχουν κεντρικό θέμα: αν προκληθούμε, πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία. Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου, αποκάλυψη της εφημερίδας, κουκουλώνουν τους κινδύνους επέκτασης του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες. Αποκλειστικό θέμα, η κυβέρνηση συγκαλύπτει ότι το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα στόχευε πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Η Καθημερινή, στο κτηματολόγιο οι πολεοδομίες, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Δήμαρχη ετοιμάζει προσφυγές και η ΚΕΔΕ. Άλλο θέμα από την εφημερίδα Καθημερινή, διαφορετικές ερμηνείες για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων και προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Η εφημερίδα Alpha Free Press, εβδομαδιαία εφημερίδα, η μεγαλύτερη free press εφημερίδα στη χώρα. Το παράδοξο του 2027 με τέσσερις φωτογραφίες. Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Σκαρισιανού, Νίκου Ανδρουλάκη και Αντώνη Σαμαρά. Το μεγάλο ερώτημα, ποιος μπορεί να κυβερνήσει? Υπάρχει πλειοψηφία χωρίς την Οδού? Μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας? Τι αλλάζει αν υπάρξει δεύτερη κάλπη? Αυτό ήταν το πρώτο σέλιδο της Alpha Free Press. Πάμε στην κόντρα. Τολμηρός νόμος ανάσα για φιλέτες. Στα 1.600 ευρώ ανεβάζει ο Πιερακάκης στο ακατάσχετο όριο. Έρεται ολοκληρωτικά η κατάσχεση λογαριασμών με την καταβολή του 25% του χρέους. Η εφημερίδα Κόντρα βλέπει θετικά τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε.
0: Κύριε Καλογερόπουλε, ναι, σας ακούμε. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγέννη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχατε ζητήσει και μέσα από την εκπομπή μας τις προηγούμενες εβδομάδες να τρέξει ο Άριος Πάγος στην καθαρογραφή της απόφασης με 35, αν θυμάμαι καλά, υπέρ και 12 κατά για τη δικαίωση των δανειοληπτών και να θέσει τέλος στα υπέρογκα πανωτόκια στα δάνεια, ξέρετε, από τράπεζες, από σερβιρσερς, δηλαδή για τον αθέμητο πληθυσμό. Καθαρογράφηκε νομίζω η απόφαση.
1: Ναι, αυτό έγινε. Έγινε την Πέμπτη πλέον.
0: Και πρέπει να πούμε ότι δώσατε μάχη για αυτό το πράγμα. Και δώσατε μάχη και κοινοβουλευτικά, αλλά και από εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πρέπει να τρέχουν γρηγορότερα οι αποφάσεις, να καθαρογράφονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Η δικαιοσύνη είναι 4 μήνες από τότε που αποφάσισε και είναι μια σημαντική απόφαση. Αλλά ξέρετε, εδώ κινδυνεύει να πει ότι επηρεάζει τη δικαιοσύνη. Έχουμε αντιπαράθεση για το οτιδήποτε σε αυτόν τον τόπο. Θα σου πω ότι προσπαθεί να πει τι επηρεάζει τη δικαιοσύνη.
0: Τώρα, στην ουσία, ποιους αφορά η δικαστική απόφαση και αν θα έχει αναδρομική ισχύ?
1: Κοιτάξτε, αυτή αφορά 300, στην ουσία.

0: είναι 350.000 άτομα. Όσοι συμμετείχαν στον νόμο Κατσέλη, στην ουσία είναι εκείνοι οι οποίοι όμως είχαν κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη και ζητούσαν να δικαιωθούν για την απόφαση αυτή. Δηλαδή, τι έγινε, να ανακουριστούν από αυτά για τις σέρβισες και οι τράπεζες. Τι κάνανε, σου βάζανε στο σύνολο του δανείου το επιτόκιο και όχι στη δόση που επρόκειτο να πάρεις. Άρα η απόφαση του Αιρίου Πάγου, που σωστή ήταν, γιατί ταλαιπωρήθηκαν τόσα χρόνια τόσοι άνθρωποι, επαναφέρει τη διαδικασία στη σωστή τη σειρά. Άρα λοιπόν εδώ, όσοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, άμεσα με αυτή τη διαδικασία θα ειδοποιηθούν. Ότι κύριε, αυτή είναι η απόφαση, δικαιώνεστε, άρα θα αποτούνται και στο εξής.
1: Όταν λέτε άμεσα, πόσο άμεσα δηλαδή?
0: Άμεσα, μόλις κοινοποιηθεί η απόφαση.
1: Καθαρογράφηκε η απόφαση.
0: Ναι, αλλά και κοινοποιείται κιόλα. Θα την πάρουν και αυτοί οι οποίοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όσοι έχουν προσφύγει. Όσοι δεν έχουν προσφύγει όμως, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν, αλλά είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, μελλοντικά στα δικαστήρια θα δικαιωθούν άμα προσφύγουν.
1: Ναι, πάντως προς το παρόν η απόφαση καλύπτει μόνο αυτούς που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη.
0: Αυτό είναι.
1: Όχι άλλους.
0: Εδώ θα έπρεπε λοιπόν, επειδή όμως η απόφαση ευτυχώς βοηθάει και τη διαδικασία να μην έχει αναδρομική ασχημή διάβουση, διότι τότε θα υφίστατο, θα γινόταν ο χαμός ο κακός και με τις τράπεζες, θα υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα και ως προς την ισορροπία του συστήματος. Γιατί λοιπόν βγαίνει η απόφαση και λέει ότι δεν έχει αναδρομική ασχήμα. Αυτό το άνθρωπο έχει τη δυνατότητα, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχει ένα χρηματοπιστωτικό κίνδυνο. Δηλαδή, ο οποίο είναι διαχειρίσιμο αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Και το λέω αυτό γιατί είχαν γίνει, θυμάστε, οι τράπεζες και λέγανε ότι κοιτάξτε, αυτό θα μας τα ρίξει όλα έξω.
1: Ναι.
0: Θα ακυρωθούν στην βάση οι συμφωνίες που έχουμε κάνει. Πολλά πράγματα, πάντως η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα δεν έχουν ακόμα ψηφιοποιηθεί. Συμφωνίες που έχουν κάνει μεταξύ τους, χρέη τα οποία υπάρχουν εκεί το καθεξ, ενώ μεταξύ πελατών και σέρβισης και τραπεζών. Άρα πιστεύω λοιπόν,
1: μάλιστα,
0: ότι καλύπτει με ένα αποκλειστικά τους δανειολήπτες που έχουν ήδη προσφυγεί στη δικαιοσύνη, αλλά επειδή υπάρχει και το δεδικασμένο και οι υπόλοιποι οποίοι θα προσφύγουν, οι οποίοι από την ημέρα που θα προσφύγουν και θα ξεκινήσει η διαδικασία, από τότε θα δικαιούνται και αυτοί, αλλά κάνουν.
1: Μάλιστα, τώρα.
0: Όμως εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι, προκειμένου οι πολίτες να μην πληρώνουν αυτά τα υπέρογκα ποσά, γιατί κάποιοι πλουτίσανε.
1: Αυτό μόνο με υπουργική απόφαση ή με άλλου είδους νομοθετική ρύθμιση μπορεί να γίνει.
0: Νομίζω ότι γίνεται μια νομοθετική. Προχωράει μια νομοθετική ρύθμιση.
1: Βλέπετε ότι έχουν περάσει τόσες ρυθμίσεις από τη Βουλή και πάντα βρίσκουν οι τράπεζες ένα τρόπο για να επιβαρούν όσο περισσότερο μπορούν τα δάνεια, και όχι μόνο τα δάνεια, και γενικότερα τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
0: Δηλαδή έχουμε πληρώσει ανακεφαλαίωση σε αυτόν τον τραπεζό τόσο καιρό και ακόμα δεν έχουμε ακούσει τουλάχιστον να πούνε ότι ένα 0,5%, 0,1% δεν ξέρω τι μπορεί να είναι από αυτά τα οποία εισπράττουν, να τα βάλουν στην πάντα.
1: Βλέπετε όμως ότι αυτό ακριβώς λέω, ότι δεν είναι μόνο όλα αυτά τα θέματα, τα υπέρογκα πανωτόκια, είναι και γενικότερα η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, που παρότι διευκολύνεται και η εξυπηρέτηση γίνεται πλέον όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά, παραμένουν πολύ υψηλές χρεώσεις για ορισμένες υπηρεσίες.
0: Κύριε Παπαγιάννη, όλοι μας έχουμε πληρώσει την ανακεφαλαίωση των τραπεζών 3 φορές.
1: Ναι.
0: Ακούστε με λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν, σου λέω, οι ίδιες τράπεζες να μην μεριμνούν το τραπεζικό σύστημα, ώστε αν συμβεί κάτι τέτοιο, να έχουν στην άκρη μια διαδικασία που να προβλέπει ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε για το ίδιο θέμα της ανακεφαλαίωσης που συνέβη και πριν. Αν συμβεί μια κρίση. Όχι. Πάντα εμείς θα το πληρώνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έρχονται και παίρνουν για τα μπόνους τους οι λεβέντες, γιατί
1: τώρα,
0: είναι καλά παλικά.
1: Πείτε μας μια κουβέντα για να αλλάξουμε γρήγορα θέμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, κύριε Καλογερόπουλε. Όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες και το πρόβλημα στέγης, που παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται παραμένει μεγάλο και όπως καταλαβαίνετε έχει πολύ μεγάλη συνάρτηση και με το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην χώρα.
0: Ναι.
1: Είδα ότι προχθές πήγατε στα εγγένεια ενός τέτοιου συγκροτήματος, δηλαδή ενός συγκροτήμα το οποίο είναι τελείως καινούριο, υπερσύγχρονο, ενεργειακό, στην Κεσαριανή. Πείτε μας δύο λόγια.
0: Κοιτάξτε, εδώ καταρχήν να συγχαρούμε και το Δήμο Δελφών, γιατί αυτό ήταν ένα κληροδότημα,
1: ναι,
0: όπου ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσαν να το αξιοποιήσουν στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο Δήμος Δελφών.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: επί χρόνια ήταν παρόν και ο Δήμαρχος, επί χρόνια παρατημένο. Με αποτέλεσμα να κάνει μια προσπάθεια και η εταιρεία η οποία το ανέλαβε,
1: ναι,
0: διότι και ο Δήμος Δελφών θα, και το, βάσει του κληροδοτήματος θα επωφεληθεί κι αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Σταδιακά λοιπόν θα έχει μια και ωφέλεια οικονομική αλλά και αξιοποίηση όλου του χώρου εκεί. Άρα η εταιρεία η οποία το ανέλαβε και έφτιαξε πραγματικά κάτι πανέμορφα units, τα οποία έχουν τα πάντα. Είναι εξοπλισμένα.
1: Αυτό για να καταλάβει, δηλαδή τι έχει περάσει σε ιδιώτες η λειτουργία του και η ιδιοκτησία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι
1: σύμπραξη. Το έχουν πάρει ιδιώτες, μάλιστα, είναι σύμπραξη. Ωραία.
0: Οι οποίοι το φτιάξανε, εξαιρετική δουλειά, όπου υπάρχουν, ας το πούμε, γκαρσονιερούλες μέσα για φοιτητές.
1: Ναι.
0: Με την κουζίνα τους, με το μπάνιο τους, με το μπαλκονάκι τους, με χώρο. Άθληση,
1: ναι, και υπό ποιες δηλαδή, προϋποθέσεις πάνε να μείνουν εκεί οι φοιτητές? Υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια?
0: Βεβαίως υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και παράλληλα θα υπάρχει και η ενίσχυση της πολιτείας σε αυτή τη διαδικασία, από ό,τι προβλέπετε. Αλλά θα υπάρχει και η άτομα για φοιτητές που είναι άποροι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα είναι μόνο για. Όχι, εγώ πάω λοιπόν με χαμηλό.
1: Δηλαδή οι άποροι δεν θα πληρώσουν τίποτα.
0: Οι άποροι θα πληρώνουν. Δεν θα πληρώνουν.
1: Ή ένα συμβολικό ποσό.
0: Θα καλύπτουν άλλη τη διαδικασία.
1: Ωραία, καλό αυτό, θετικό.
0: Έτσι, μπράβο. Αλλά από την άλλη την πλευρά. Το ενίκιο το οποίο θα πληρώνω εγώ, αν στείλω το παιδί μου, δεν θα είναι γύρω που με δέρνουνε. Θα βρει ένα διαμερισματάκι, το οποίο καταρχήν θα φυλάσσεται. Θα υπάρχει ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορεί κανείς να μπαίνει μέσα και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Καταλάβαμε. Είναι... Σε ποιο σημείο της Κεσαριανής είναι αυτό το
0: ενίκιο? Είναι σχεδόν στο κέντρο Κεσαριανής, μεταξύ Κεσαριανής και Παγκρατίου.
1: Και πόσους.
0: 75.
1: 75 δωμάτια. Είναι.
0: Μάλιστα, 75, στο πούμε, γκαρσονιερούλες.
1: Ναι, γκαρσονιέρας, ναι.
0: Είναι μέσα με την κουζίνα τους, με τα πάντα. Έχει χώρο για με πλυντήρια που μπορούν.
1: Το κάθε δωμάτιο έχει και κουζίνα μικρή και
0: τα
1: μπάνιο,
0: πάντα,
1: αυτόνομο.
0: Τα πάντα,
1: μάλιστα,
0: τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πλήρως εξοπλισμένα.
1: Ναι.
0: Με ό,τι μπορεί να φανταστείτε, με τα κρεβάτια.
1: Και συνολικά τα άτομα που μπορούν να διαμείνουν οι φοιτητές στο ακίνητο, πώς είναι περίπου?
0: Γύρω σε 75 άτομα είναι.
1: Μάλιστα. Ένας δηλαδή σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε σχολείο.
0: Το αν είναι δύο. Αν δεν πια μαζί, ξέρω εγώ, αυτό δεν το ξέρω, έχει τη δυνατότητα γιατί τα κρεβατάκια τα οποία υπάρχουν και είναι και.
1: Ενδιαφέροντα είδηση και η πληροφορία, κύριε.
0: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Συμβαίνουν είναι... πράγματα τα οποία δεν κάνουν το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και έχουν ενδιαφέρον.
0: Και μάλιστα ήδη ετοιμάζονται και άλλες φοιτητικές εστίες. Αυτό παίρνει ένα κτίριο το οποίο έχει περαβεί σαν σκελετός και το οποίο, δηλαδή με την έννοια αχρησιμοποιητό. Άρα μπαίνει στη μέση και η αυτοδιοίκηση, η οποία μπορεί να έχει χώρους να διαθέσει, προκειμένου να είναι και εποφελία. Τη τοπική κοινωνία, δηλαδή του Δήμου.
1: Μάλιστα, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καλλιγερόπουλε. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλλιγερόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ!
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey!
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
14: Δορίζεις ή το δορίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Σιρήνες αεράμινας ήχησαν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 6 βαλιστικοί πύραυλοι και διαψεύδει ότι επλήγει από ιρανικά πυρά πλοίο του 5ου Αμερικανικού στόλου. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 21 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
6: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Real Weekend στους 97,8. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ο καιρός ήταν εξαιρετικός το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα επιβεβαιώσει όλα αυτά βέβαια ο φίλος μας ο κύριος Νίκος Καντερές σε λίγα λεπτά. Να πούμε 2-3 πράγματα. Είπαμε, σχολιάσαμε αρκετά πράγματα όσον αφορά την ομιλία Σαμαρά στο Ηράκλειο χθες. Το γεγονός ότι δεν ανακοίνωσε κόμμα, προανήγγειλε κάτι νέο, αλλά δεν ανακοίνωσε κόμμα, αλλά και όλα όσα σχολίασε και ο Σαμαράς κατά των δημοσκόπων. Μετά τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος καταφέρθηκε κατά των δημοσκόπων, και ο Αντώνης Σαμαράς χθες έκανε σκληρή κριτική κατά των δημοσκόπων. Μάλιστα είπε κάτι χαρακτηριστικό που αφορά συνέντευξη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δώστε μου 2 λεπτά να βρω το απόσπασμα για να σας το μεταφέρω ακριβώς πώς το σχολίασε χθες ο Αντώνης Σαμαράς σε σχέση με τους δημοσκόπους. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικός, αλλά εννοούσε αυτό βεβαίως. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του. Συγγνώμη, τι εννοεί, είπε ο Σαμαράς. Σοβαρολογούμε. Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα. Υπάρχουν και όρια. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν αναφέρθηκε ονομαστικός, αλλά εδώ ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης το προηγούμενο Σάββατο, σε αυτήν εδώ την εκπομπή στον Real FM, είπε ότι όχι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του ο Ανδρουλάκης, αλλά αν συνεχιστεί η αμφισβήτηση των εταιρεών δημοσκοπήσεων, θα είμαστε όλοι απέναντί του με την έννοια ότι αφού δεν μας θεωρεί αξιόπιστο, ποιος ο λόγος να τον μετράμε σε αυτές. Άρα έχουμε απέναντι στους δημοσκόπους και τον κύριο Σαμαρά. Είπε και άλλα ο κύριος Σαμαράς, τα σχολιάσαμε πριν. Δημέτωπη επίθεση και εναντίον του Μητσοτάκη και εναντίον του Τσίπρα από τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε επίσης για κενό εκπροσώπησης της χώρας στην κεντροδεξιά σκηνή και στήριξε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τώρα να σας πω όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ ότι, όπως ξέρετε, χθες ανακοινώθηκε και επισήμως η πρόταση του Πρωθυπουργού για τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους πάρθηκε η απόφαση αυτή, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Φαίνεται όμως ότι θα υπάρξει ντόμινο εξελίξεων με ανασχηματισμό από Τετάρτη-Πέμπτη. Την Πέμπτη μάλλον προσδιορίζονται οι αλλαγές. Και φαίνεται ότι αυτό το ντόμινο, γιατί ο κύριος Κυρανάκης δεν μπορεί να παραμείνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, θα φύγει από το κυβερνητικό σχήμα. Θα αναλάβει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Ακούω για τον κύριο Γιάννη Οικονόμου ότι θα μπει στην κυβέρνηση, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακούω για τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον πρώην υφυπουργό, ότι θα επιστρέψει στο Υπουργείο που έφυγε γιατί έπρεπε να γίνει εκεί, έπρεπε να πάρει όλους η μπάλα των αλλαγών. Ακούω για τον κύριο Διονύση Σταμενίτη. Ακούω για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου ότι θα γίνει υφυπουργός και ότι μάλιστα θα αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο ευρωπαϊκών υποθέσεων εν ώψη και της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Όλα αυτά βέβαια μένει να επιβεβαιωθούν μόλις ανακοινώσει τις αλλαγές ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα είναι και οι τελευταίες αλλαγές που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επίπεδο ανασχηματισμού πριν τις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, είτε γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν είχε διαρρεύσει το όνομα του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την επιλογή του γραμματέα. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι είναι από τους λεγόμενους υπουργούς το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στο χώρο της νεολαίας, στο κομμάτι της νεολαίας που αντιστοιχεί στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στο κεντροδεξιό κοινό. Θεωρούν πως έκανε έργο το γεγονός ότι συγκρούστηκε με τους συνδικαλιστές, ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί, πάλι προς όφελος του κυρίου Κυρανάκη και της κυβέρνησης ήταν αυτό. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Οι φίλοι μας οι ταξιδιές λένε το ακριβώς αντίθετο. Η στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των τριαντάριδων του κόμματος, οι οποίοι συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις και ένσημα, όπως αντίστοιχα είχε γίνει και η επιλογή του Παύλου Μαρινάκη το 2021 για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, προφανώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές σηματοδοτούν κάτι σημαντικό. Να σας πω ότι ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, αλλά διατηρεί άριστες προσωπικές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι αυτός ο οποίος πολιτικά ανέδειξε τον κύριο Κυρανάκη. Διατηρεί καλές σχέσεις και με την άλλη, ας την πούμε, σοκομματική ομάδα, τάση της Νέας Δημοκρατίας, το περιβάλλον και τους υποστηρικτές, τα στελέχη του Κώστα Καραμαλή. Ο κύριος Κυρανάκης, αν και θα είναι γραμματέας, τελικά, όπως μαθαίνω, θα δώσει ταυτόχρονα τη μάχη του Σταυρού, πέρα από την κομματική μάχη που θα τρέξει ο ίδιος για το κόμμα του δηλαδή. Θα τρέξει δηλαδή στα νότια προάστια και θα είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα, δεν θα είναι δηλαδή υποψήφιος στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσα από το επικρατείας. Και να σας πω επίσης ότι όσον αφορά τις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα ανακοινώσει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή το αργότερο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να οριστεί και διάδοχος του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς, μετά από πολύ ετή μάχη με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε, απεβίωσε, η κηδεία του έγινε προχθές. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένα πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Νίκο Ταγαρά. Δύο-τρεις δημοσκοπήσεις απομένουν ακόμα μέχρι να κλείσει, ας το πούμε έτσι, ο κύκλος των δημοσκοπήσεων, γιατί μπαίνουμε στις καλοκαιρινές, αν όχι διακοπές, σε καλοκαιρινές συνθήκες. Άρα χαλαρώνουν τα πράγματα σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικού σκηνικού. Η τελευταία δημοσκόπηση που θα βγει θα είναι η δημοσκόπηση MRB τάσης, είναι οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, που όπως μου έλεγε ο Δημήτρης Μαύρος, ο καλός φίλος και δημοσκόπος, οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που θα βγουν περίπου στα μέσα Ιουνίου, μάλλον την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο στις αρχές της μεθεπόμενης, θα είναι ίσως η πιο μεγάλη δημοσκόπηση, με δείγμα 2.000 ψηφοφόρων σε όλη την Ελλάδα και με μεθοδολογία κάλπης. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί έχει διαφορά η κάλπη από την τηλεφωνική μέθοδο. Οπότε έτσι θα κλείσει ο κύκλος, ο χορός, ο κύκλος μάλλον των δημοσκοπήσεων, και μετά τις 25 Αυγούστου που επιστρέφει ο κόσμος στα αστικά κέντρα και επιστρέφει από τις διακοπές, θα μετρήσουν πάλι οι δημοσκόποι για να δουν πού πάει το πολιτικό σκηνικό. Μέχρι τότε βέβαια πάντα υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, δημοσκοπήσεις πρεσβείας ή πρεσβειών, μυστικές δημοσκοπήσεις οποίες δεν ξέρει κανείς. Αύγουστο δεν γίνονται ποτέ δημοσκοπήσεις, ούτε Ιούλιο βεβαίως. Αλλά πάντα κάτι υπάρχει για να διακινείται στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Λοιπόν, αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την καλή φίλη εργατολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Καρδαρή. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής μας.
0: Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις μπει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Δεν νομίζω.
1: Καθόλου ακόμη.
0: Τι θα σχολιάσεις σήμερα, τι θέλεις να σχολιάσεις?
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω ένα θέμα για το οποίο έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το πώς αξιοποιείται η επιδοτούμενη ανεργία στον ασφαλιστικό μας βίο.
0: Α, είναι ωραίο θέμα αυτό. Αν είναι δωρεάν, ναι, ή πληρώνουμε τελικά.
1: Πολύ σωστά. Οι περισσότεροι νομίζουν βέβαια ότι γνωρίζουν ότι δεν πληρώνουν την επιδοτούμενη ανεργία και έτσι συμπληρώνουν τα ένσημά τους, που μπορεί να είναι μέχρι 300 ημέρες για αυτούς που θα βγουν στα 62 και πάνω με 40 χρόνια ασφάλισης με πλήρη σύνταξη. Το θέμα είναι ότι ό,τι δεν πληρώνεται δεν συμμετέχει και χρηματικά ως ανταπόδοση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που έχει τα 40 χρόνια με μια επιδοτούμενη ανεργία θα υπολογιστεί η σύνταξή του σαν να έχει 39 έτη. Αυτό το λέμε για να μην νομίζουν ότι θα πάρουν τα ίδια χρήματα με κάποιον που έχει δουλέψει 40 χρόνια.
0: Ναι, πόσες ημέρες δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε?
1: Μέχρι 300. Μέχρι 300, δηλαδή
0: συνολικά στον χρόνο, στο χρόνο εργασίας.
1: Βεβαίως, μπορεί να είναι και διασκορπισμένες, να μην είναι ένας χρόνος συνεχόμενος επιδοτούμενης ανεργίας. Μπορούμε να πάρουμε για παράδειγμα από το 98 δύο μήνες που είχαμε, το 2002 άλλους τρεις, να συγκεντρώσουμε μέχρι 12 μήνες, 300 ημέρες.
0: Άρα στο αυτό συνολικό μπορούμε... χρόνο εργασίας μας, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την σύνταξη από ανεργία, δηλαδή τους μήνες ανεργίας, είναι μέχρι 300 μέρες συνολικά.
1: Σωστά. Με εξαίρεση αυτούς που θα βγουν στα 67 τους, ναι, με 4.500, δηλαδή το ακριβώς αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται, ναι, εκεί θα πάρουν μέχρι 200 και αυτές πρέπει να είναι στην τελευταία δεκαετία. Ναι. Εδώ λοιπόν ο νόμος διαφοροποιεί, δίνει μια προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν τα 40, ναι, χρόνια, σε αυτούς που έχουν λιγότερα τους χαρίζει εντός εισαγωγικών 200.
0: Μετράει στη μειωμένη σύνταξη όλο αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και για τη μειωμένη σύνταξη, τις 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα αν λείπουν και 100 ένσημα τα τελευταία 5 χρόνια που θέλουμε, αυτό απαιτεί ο νόμος,
0: ναι.
1: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια χρονιά και ένσημα της επιδοτούμενης ανεργίας ή της επιδοτούμενης ασθένειας
0: mm-hmm.
1: που λειτουργεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως περιγράψαμε προηγουμένως.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω αν ισχύουν τα ίδια και για την ασθένεια για την οποία επιδοτούμαστε από τον ΕΦΚΑ.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, για τα 40 χρόνια, 300 μέρες οποτεδήποτε, για τα 15 χρόνια στην τελευταία δεκαετία μέχρι 200, δεν αποδίδουν χρηματικά,
0: mm-hmm.
1: αλλά είναι μία αναγνώριση δωρεάν. Δεν την πληρώνουμε, μας θεμελιώνει απλά τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανταποδοτικό στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά κάποια χρόνια ή κάποιους μήνες ή κάποιες μέρες ανεργίας, η οποία πιθανόν να μην έχει επιδοτηθεί, τι γίνεται εκεί?
1: Α, πολύ σωστή ερώτηση. Όταν δεν έχει επιδοτηθεί, είναι καθαρά κενό χρονικό διάστημα και πρέπει να εξαγοραστεί. Mm. Δεν μπορεί να αναγνωριστεί η απλή εγγραφή μας στο Μητρώ των Ανέργων.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το διαχωρίζουν και μας φέρνουν βεβαιώσεις. Εγώ ήμουν εγγεγραμμένος άνεργος. Δεν θέλει ο νόμος τους εγγεγραμμένους ανέργους, θέλει τους επιδοτούμενους άνεργους.
0: Μάλιστα.
1: Για να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο στη
0: και πώς εξαγοράζεται, υπάρχει συγκεκριμένο δηλαδή πακέτο ύψους εξαγοράς,
1: ναι,
0: για τους ανέργους που δεν έχουν επιδοτηθεί?
1: Όπως όλα τα άλλα πλασματικά χρόνια,
0: ναι.
1: Αν είναι κάποιος μισθωτός, θα πάρουμε τον τελευταίο μεικτό του μισθό,
0: ναι.
1: Και για κάθε μήνα θα πληρώσουμε το 20% των μεικτών τους αποδοχών. Άρα λοιπόν εξαγοράζεται με βάση τον τελευταίο μας μισθό και αν
0: μάλιστα.
1: είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, με βάση την κατηγορία που έχουμε επιλέξει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα Καρδαρή. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχουμε, με συγχωρείς, κάτι τελευταίο, συγγνώμη που
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη και την καθαρογραφή της απόφασης που βγήκε, με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Στέλιος, αυτοί που δεν έκαναν προσφυγή μπορούν να κάνουν κάτι άλλο ή όχι?
1: Δεν γνωρίζω τα θέματα αυτά. Καλύτερα να απευθυνθείτε σε κάποιον συνάδελφο που ασχολείται
0: okay.
1: με τα δάνεια,
0: mm-hmm.
1: Για να είναι πιο εξειδικευμένο.
0: Ωραία, να είναι εξειδικευμένη η απάντησή του. Ευχαριστούμε
1: ναι.
0: πολύ, Μαργαρίτα. Να σε καλά.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλοί ακόμα και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Να σας πω ότι η Next is Now και η Dam Consulting συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά, φίλες και φίλοι, το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, στο Intercontinental, το γνωστό αθηναϊκό ξενοδοχείο. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και να σας πω πριν πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντερέ, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, του Real FM. 6 τυχεροί θα κερδίσετε 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village μαζί με τον Manesi Travel. Σας στέλνουν σε οικογενειακές διακοπές και ο Real FM βεβαίως. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών. Όλα συμπεριλαμβανομένων, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες, water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες, θερινό σινεμά, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesi Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την CJet. Με την CJet φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλοο της εταιρείας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα πάμε να μάθουμε τα νέα του Σαββατοκύριακου σε μετεωρολογικό επίπεδο. Τι καιρό θα μας κάνει το Σαββατοκύριακο και τι να περιμένουμε από Δευτέρα. Ελάτε κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Πολύ καλό το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια. Με τη θερμοκρασία να φτάνει σε αϊφροδικά ιδίως στη Θεσσαλία 32 και 33 βαθμούς. Mm-hmm. Αλλά και οι μικρές, όπως φέρει γύρω στη Φλόρινα, να έχουμε 8 και 10 βαθμούς ελάχιστης θερμοκρασίας. Στην Αθήνα γύρω στους 30 βαθμούς, αλλά στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη να είναι 3 και 5 βαθμούς μικρότερη. Με καλές θάλασσες, χωρίς προβλήματα τα ταξίδια και στη θάλασσα τα μπάνια. Αύριο θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα ξυπήσει ένα-δύο βαθμούς. Mm-hmm. Ενώ από την Δευτέρα που μπαίνουν οι βορειάδες θα πέσει, mm-hmm, πάλι αντίστοιχα. Γενικά η θερμοκρασία σχεδόν στα κανονικά επίπεδα. Από πλευρά καιρού, θα έλεγα στον ορεινό όγκο τη Πίνδου, mm-hmm, το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και προς Θράκη, το απόγευμα να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και τη νύχτα πρέπει να σταματούν.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου έτσι θα κυλήσει η νέα εβδομάδα. Mm-hmm. Το που έχω να πω ότι μέχρι και ημερολογιακά να μπούμε στο καλοκαίρι με το ηλιοστάσιο, mm-hmm, δεν φαίνεται να έχουμε κάψα.
0: Μάλιστα.
1: Το τελευταίο δεκαήμερο τώρα του Ιουνίου θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό όμως που θέλω να προσθέσω, κύριε Παπαγιάννη,
0: ναι,
1: είναι επειδή γίνεται πολλής λόγος για το Ελνίνιο, εγώ θέλω να σας πω τα εξής, με τα στοιχεία που διαθέτω, πώς ήταν το 2023, το 2024, πώς, mm-hmm, ήταν το 2015, mm-hmm, 2016, 98, 97. Δηλαδή όπως και στην Μεγάλη Βρετανία βλέπουν στην χώρα τους πώς ήταν ο καιρός, έτσι να δούμε κι εμείς πώς ήταν ο καιρός, yes, αυτά τα χρόνια και αυτούς τους μήνες, για να πάρουμε μια εικόνα, για να μην ταλαιπωρούμαστε, για να μην βομβαρδιζόμαστε ότι το Ελνίνιο θα πέσει πάνω μας.
0: Αναφέρεστε στα αυτά τα οποία έγιναν τις τελευταίες ημέρες στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αυτό πέρασε. Αυτό, ναι, έτσι, κύριε Παγιάννη,
0: σε αυτό όμως σχολιάζαν για το Ελνίνιο κάποιοι.
1: Πέρασε ο καύσωνας. Εγώ θέλω να επιμένω κυρίως και να ενημερώνω και μέσω εσάς τον καιρό για την Ελλάδα. Λοιπόν, εκείνος ο καύσωνας που ήταν στην Δυτική Ευρώπη, ξέρουμε πως εξελίχθηκε και αυτή η αλλαγή, η δεύτερη που ήρθε, ήταν για αποτέλεσμα να έχουμε και κάποιες χαλαζοπτώσεις, γιατί επηρέασε μερικώς την Ελλάδα, περισσότερο τα Βαλκάνια. Αλλά έριξε όμως και τον καύσωνα στις κύριες περιοχές. Το εγγύημα το οποίο είναι σε εξέλιξη και το οποίο υπάρχει, είναι αποδεκτό βέβαια, χωρίς να ξέρουμε πώς εξελίσσεται αυτές τις εβδομάδες, αυτόν τον μήνα και τι επιπτώσεις θα έχει στην Ελλάδα. Αυτό μόνο θέλω να αναφερθώ. Τι μπορεί να είναι στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι με το Ελνίνιο, αυτό που εξελίσσει, που δεν ξέρουμε ακόμη σε τι βαθμό θα εξελιχθεί και πώς, αν θα επηρεάσει και πώς την Ελλάδα.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καντερέ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, τον κόψαμε τον κύριο Καντερέ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μας καλημέρισε όμως. Να είναι καλά ο κύριος Καντερές, πολύ έμπειρος μετεωρολόγος. Από τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, να πούμε ότι με ρωτάει εδώ ο φίλος ο κύριος Παυλίδης πόσες πιθανότητες δίνω για πρόωρες εκλογές. 50-50. Αυτά θα αποφασιστούν μετά τον 15 Αύγουστο. Η κίνηση πάντως θες, η ανακοίνωση Πιερακάκη για την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250, κατά την δική μου ερμηνεία, δεν προκύπτει από πληροφόρηση αυτό, κινείται έτσι σε μια προεκλογικού τύπου λογική από την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μετά τον 15 Αύγουστο οι πιθανότητες να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι περίπου στο 50%. Είναι 50-50 αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτηθεί από αρκετές παραμέτρους. Τι διεθνές περιβάλλον θα υπάρχει τότε. Πώς θα έχει κυλήσει το καλοκαίρι. Τι θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που θα έχει παραγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και θα τις έχει μπροστά του. Για να δει ποια στρατηγική, ποια τακτική θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν για να αποφασίσει αν τελικά πατήσει το κουμπί ή όχι. Επειδή με ρωτάει, επιμένει ο κ. Παυλίδης, θα δίνα 0,0001% πιθανότητες ο Πρωθυπουργός να ευρυνδιάσει με εκλογές στο Σεπτέμβριο σε σχέση με το υπόλοιπο 50%. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Τώρα, ο φίλος ο κ. Χριστόπουλος, καλημέρα κ. Χριστόπουλε, παλιός φίλος ακροατής του Real FM, δικηγόρος στο επάγγελμα από την Γλυφάδα, μου έχει στείλει ένα τεράστιο μήνυμα. Τιμητικό πολύ για τον Γιώργο το Σουφλιά, έναν από τους όχι απλά πιο αποτελεσματικούς, αλλά και εντιμότερους υπουργούς, κατά την δική μου γνώμη, των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμαλή και παλαιότερα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι με την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, απομένουν δύο παλαιοί βέβαια, κλείνει σιγά σιγά και ο κύκλος των λεγόμενων βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας. Έχει φύγει από τη ζωή βέβαια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρώτος από όλους, έχει φύγει ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Γιώργος Σουφλιάς προχθές και άλλοι μεγάλοι εκείνης της εποχής. Απομένουν δύο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος είναι σε ηλικία περίπου 94-95 ετών, και ο Στέφανος Μάνος. Λίγο μικρότερος ο Στέφανος Μάνος, για να κλείσει όλη η γενιά, μακάρι οι άνθρωποι να έχουν πολλά χρόνια ζωής μπροστά τους και να ξεπεράσουν και τα 100. Αλλά με αυτές τις δύο προσωπικότητες από το συντηρητικό χώρο, από τον κεντροδεξιό φιλελεύθερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι κλείνει ένας κύκλος αυτών που λέγανε παλαιότερα οι πολιτικοί συντάκτες βαρώνει της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάστε το παρατσούκλι του Σουφλιά, ποιο ήτανε? Σαρακατσάνος ή Κουφός. Το Κουφός το γράφαμε εμείς οι πολιτικοί συντάκτες με την έννοια ότι είχε πάντα σοβαρό πρόβλημα με το δεξί του αυτή και μάλιστα δεν άκουγε καθόλου καλά και αναγκαζόταν να στρέψει το κεφάλι για να ακούσει από την άλλη πλευρά. Βέβαια να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε υπουργός σε κορυφαία υπουργεία και επί κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή. Με κορυφαίο όλων το γεγονός ότι υπήρξε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός οικονομίας και οικονομικών, υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων, υπουργός ανάπτυξης κατά το παρελθόν, υπουργός παιδείας επίσης, με μεγάλες μεταρρυθμίσεις, έχει περάσει από όλα τα κορυφαία υπουργεία εκείνων των κυβερνήσεων. Να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος ήταν πρώτος στη Νέα Δημοκρατία που προσδιορίσε τον ιδεολογικό πολιτικό όρο μεσαίος κεντρώος χώρος και ήταν από αυτούς οι οποίοι εξέφραζαν την πιο φιλελεύθερη, την πιο μετριοπαθή τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν αντίπαλος του Κώστα Καραμαλή στο θρυλικό συνέδριο του 1997.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι
5: Νέα Καθημερινή Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
6: TRT 95,1 FM Stereo. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Αμέση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο, 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε σήμερα το Ιράν, όπως ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιράν. Έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ανέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket League που έγινε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι ισοπάρισαν σε 1-1 τις νίκες με τη σειρά να μεταφέρεται την προσεχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, ακούτε Real FM στους 97,8. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Σήμερα είναι Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, καλοκαιρινό Σάββατο. Και εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Εκπέμπουμε πάντα ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά πάντα ευγενικά, με ευπρέπεια στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Έχει δίκιο εδώ ο φίλος ο κύριος Γιώργος, ο οποίος μου λέει ότι ο Σουφλιάς είχε πάει, είχε δίκιο ως προς την εισήγηση. Τώρα αν τον πήρε ή όχι στο λαιμό του δεν το ξέρω. Είχε πάρει, σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραφαν τα πολιτικά ρεπορτάζ της περίοδου εκείνης, τον Καραμαλή στο λαιμό του με την έννοια ότι του συνέστησε, του εισηγήθηκε να πάει σε πρόωρες εκλογές. Εκλογές που το 2010 τελικά κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα φίλε μου, πώς τον πήρε στο λαιμό? Το Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός, αυτός αποφάσιζε. Ο Σουφλιάς μια εισήγηση έκανε. Από εκεί και πέρα ο Καραμαλής πήρε την τελική απόφαση. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν 8 με 10 μονάδες πίσω. Αν ο Καραμαλής πίστευε ότι θα χάσει με 3-4 μονάδες, κακός του κεφαλιού του. Ο ίδιος πήγε σε προώρες εκλογές και έχασε με 10 μονάδες διαφορά από τον Γιώργο Παπανδρέου και το Πασόκ εκείνης της περίοδου. Έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, φίλε, ο Σουφλιάς. Σου θυμίζω τα πρώτα χρόνια του κτηματολογίου, το οποίο δεν υπήρχε ούτε καν ως έννοια, ως ιδέα, και τρώγαμε το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Σου θυμίζω την εκτροπή του Αχελώου, μεγάλους οδικούς άξονες. Έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, που εκείνη την περίοδο θυμάμαι ότι είχαν πολλές αντιδράσεις, πολλές ενστάσεις, αλλά δικαιώθηκαν διαχρονικά για την επιλογή του Γιώργου Σουφλιά. Δεν ήταν ποτέ τηλεοπτικός ο ίδιος. Ήταν και έτσι λίγο στυλ παλαιοπολιτικού, ενώ οι ιδέες του ήταν φρέσκες και του μεσαίου χώρου. Πάντα εκπροσωπούσε το λεγόμενο κέντρο, μεσαίο χώρο, και πάντα είχε μια φιλοσοφία ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ανοιχθεί προς το κέντρο και όχι προς την ευρύτερη δεξιά ή ακροδεξιά. Σας θυμίζω ότι κάτι το οποίο το θυμήθηκα στην πορεία, ο Σουφλιάς στις εκλογές του 2009, όχι του 10, του 9 συγγνώμη, που κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε εκλεγεί βουλευτής επικρατείας, αλλά αρνήθηκε να ορκιστεί. Και μάλιστα στην επιστολή παραίτησής του από τη θέση του βουλευτή, εκείνη η επιστολή είχε κάνει μεγάλη, είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Ήταν ένα ολόκληρο πολιτικό μανιφέστο της εποχής. Εννοείται ότι ήταν επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, υφυπουργός σε κυβερνήσεις, τις πρώτες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης και μετά, ως υφυπουργός βέβαια στο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ήταν το αντίπαλο δέος του Μπουλντόζα, του Μιλτιάδη Έβερτ. Αλλά τότε προέκυψε στο συνέδριο του 97 η τρίτη επιλογή, η τρίτη λύση, ο Κώστας ο Καραμαλής που τους κέρδισε όλους. Έχει το σώμα γλώσσα που ξέρει θέμου πόσα κι άλλη. Παρότι ήταν πολιτικός μηχανικός, θα σας έλεγα ότι το λιγότερο χρόνο από την πολιτική του καριέρα τον έδωσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το οποίο ήταν συναφές με το πολιτικό, με το επιστημονικό αντικείμενό του. Μην ξεχνάτε ότι ο Σουφλιάς διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη, Νέα Δημοκρατία, συνασπισμός εποχής, και το 1989 επίσης τσάρος της οικονομίας στην Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα, όπου ήταν και η Νέα Δημοκρατία μέσα, και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, και ο συνασπισμός με τον Χαρίλαο Φλωράκη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι συμφώνησαν και τα τρία κόμματα στο να επιλεγεί αυτός ως Υπουργός Οικονομίας, ως τσάρος οικονομίας, ως νούμερο ένα της οικονομικής πολιτικής στην κυβέρνηση εκείνης περίοδου, αναδεικνύει και το σεβασμό που είχαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι σε αυτόν. Σε όλα ναι, όμορφα μάτια μπλε, και θα είναι η βραδιά κομπλέ. Λοιπόν, να σας πω ότι πριν από λίγο μάλλον επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ μας, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ότι οι κυβερνητικές αλλαγές και ο ανασχηματισμός θα ανακοινωθεί την Πέμπτη. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα, εάν και εφόσον πάρει την απόφαση ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα. Δεν μπορώ να προδικάσω ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αν κρίνω από τη ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει. Και γενικότερα απέφυγε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση μια δήλωση του κυρίου του Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αποκάλεσε ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω αποδοκιμάστηκε η δήλωση αυτή και όλοι συμφωνούν ότι ο Αντώνης Σαμαράς αποτελεί ένα κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θες να σου το πω αλλιώς. Πολλοί περίμεναν να ανακοινώσει χθες το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν το ανακοίνωσε. Είπε ότι θα ανακοινώσει κάτι νέο στο μέλλον, αλλά πάντως το κόμμα ακόμα δεν το ανακοίνωσε.

Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε για το νέο κόμμα. Μου λένε έφτασε σε 75 ετών. Γιατί δεν κάθεσαι ήσυχος? Ρώτησε τον εαυτό του Αντώνης Σαμαράς. Και απάντησε: στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Τα έβαλε με τους δημοσκόπους και ο κύριος Σαμαράς τα έβαλε με τους δημοσκόπους και στήριξε τον Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά τον πόλεμο, το μέτωπο που έχει ανοίξει με εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσκόπους στο θέμα των τελευταίων ερευνών. Δεν βρήκε τίποτα καλό να πει για την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, μίλησε για την οικονομία, μίλησε για την κοινωνική πολιτική, μίλησε για πολλά. Και, και επιτέθηκε παράλληλα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα μίλησε για κοινό εκπροσώπηση της χώρας στην ευρύτερη κεντροδεξιά σκηνή. Σας είπα ότι επιτέθηκε στις δημοσκοπικές εταιρείες. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του. Αναφέρεται προφανώς στον κύριο Ζούπη και σε αυτά τα οποία είπε το προηγούμενο Σάββατο εδώ ο γνωστός δημοσκόπος στον Real FM. Δεν το είπε ακριβώς έτσι βέβαια ο Ζαχαρίας Ζούπης, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Σαμαράς έθεσε ένα ερώτημα. Σοβαρολογούμε? Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα? Υπάρχουν και όρια. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα δεν διορίζονται, εκλέγονται από την κοινωνία. Και τέλος ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε αλαζονικό το δίλημα που έθεσε η κυβέρνηση για το ποιος θα άλλος θα μπορούσε να κυβερνήσει τη χώρα πλην του Πρωθυπουργού, ενώ έκανε λόγο για κόμμα του ενός, κατηγορώντας ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ύβρις, λάσπη, ψέματα, άθλιες προσωπικές επιθέσεις και ασέβεια. Τώρα φαντάζομαι αυτά τα μέσα στα οποία αναφέρει τον κύριο Σαμαράς είναι τα μέσα που είναι πιο κοντά προς τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, όλα αυτά ο κύριος Σαμαράς για τα οποία κατηγορεί σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους κορυφαίους υπουργούς, μέχρι πριν από 8 μήνες που ήταν μέλος Νέας Δημοκρατίας, δεν τα έβλεπε. Έπρεπε να διαγραφεί δηλαδή για να τα αναδείξει και να τα δει όλα αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν τα κατήγγειλε από την αρχή? Πριν από 8 μήνες διαγράφει ο κύριος Σαμαράς. Γιατί δεν τα έλεγε δηλαδή τότε? Και γιατί δεν ζητούσε από τον Πρωθυπουργό αλλαγή πορείας? Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και αν τελικά ανακοινώσει την πρόθεσή του για τη δημιουργία νέου κόμματος, πότε και πώς θα το ανακοινώσει όλο αυτό. Γιατί ξέρετε, ο χρόνος πιέζει. Αν ο Πρωθυπουργός πάει σε εκλογές Σεπτέμβριο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να οργανώσεις ένα κόμμα και να το προετοιμάσεις γρήγορα. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε στην επίσπευση των αποφάσεών του, την ανακοίνωση του κόμματος, τους συνεργάτες του, την επικοινωνιακή ομάδα για να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και αυτό το ενδεχόμενο, των πρόωρων εκλογών δηλαδή. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Παπαδόπουλος.

0: η μία μετά την άλλη δημοσκόπηση έχουν αφαιρέσει κάποια ποσοστά από το Πασό και το εμφανίζουν στην τριτοτέταρτη θέση. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ζητούμενο. Εσείς βλέπετε αναξιοπιστία από την πλευρά των δημοσκόπων κάτι το οποίο δεν βλέπατε πριν από περίπου ένα μήνα ή συμβαίνει κάτι άλλο? Σας ακούω με πολύ προσοχή.
1: Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, αυτό το οποίο λέω είναι ότι η τελική δημοσκόπηση θα γίνει προφανώς στην κάλπη και εκεί θα αποτυπωθεί η πραγματική δύναμη του κάθε κόμματος. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές ότι οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούν το Πασόκ παραδοσιακά. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Να θυμίσω στις προηγούμενες εκλογές του 2023 το εμφάνιζαν το Πασόκ στο 7-8% και πήρε κοντά στο 12%, δηλαδή συν 50% από την εκτίμηση
0: Όχι,
1: η οποία του γινόταν.
0: Συγγνώμη, επειδή ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις και ως πολιτικός επιστήμονας και ως πολιτικός συντάκτης, υπήρξαν και δημοσκοπήσεις που έπεσαν απόλυτα μέσα. Έδιναν το Πασόκ με την εκτίμηση εκλογικής επιρροής 10-11% όσο πήρε.
1: Εγώ λέω γενικά για αρκετές δημοσκοπήσεις.
0: Κάποιες μπορεί να μην έπεσαν μέσα.
1: Οι οποίες το εμφάνιζαν πολύ κάτω. Δεύτερον, να δεχτούμε ότι οι δημοσκοπήσεις ως εργαλεία και αυτές αστοχούν και ειδικά σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό όπως είναι το σημερινό. Ναι. Μπορεί οι αστοχίες τους να είναι μεγάλες.
0: Άλλο αστοχούν και άλλο αποδίδεται δόλο στην αστοχία.
1: Εγώ δεν μπαίνω στην διαδικασία ούτε να μιλήσω για δόλους, ούτε να σκεφτώ τέτοια πράγματα. Αυτό το οποίο λέω είναι όμως ότι το Πασόκ και υποεκτιμάται και είδαμε και κάποια περίεργα πράγματα στις δημοσκοπήσεις και γιατί να μην τα σχολιάσουμε όταν μια δημοσκόπηση βγάζει μισή μονάδα απόσταση το Πασόκ από το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και μια άλλη βγάζει ξέρω εγώ σε 7-8
0: μαζί σας, αλλά γιατί δεν τα σχολιάζατε όταν ήταν δεύτερο το Πασόκ?
1: Δικαιούμαστε
0: πριν εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, γιατί και όταν, για παράδειγμα, το Πασόκ εκτινάχθηκε δημοσκοπικά, θυμόμαστε ότι το Πασόκ έχει, υπάρχει μια τάση, αυτό βλέπω εγώ, πάντα να υποεκτιμάται. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία ιδιαίτερη και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει και τους Έλληνες πολίτες. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε ως κόμμα να κάνουμε και έχουμε ως πρόταγμα είναι να επαναφέρουμε τη συζήτηση για την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι αυτό το οποίο θα κρυθούν τελικά τα πολιτικά κόμματα σε επόμενες εκλογές. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες ενδιαφέρονται πραγματικά για το τι λέει κάθε δημοσκόπηση. Αυτό το οποίο είναι ένα βασικό έβριμα στις δημοσκοπήσεις και πάγιο είναι ότι οι Έλληνες πολίτες θέλουν να απαλλαγούν από αυτή την κυβέρνηση και περίπου 7 ή ακόμα και 8 στους 10 λένε ότι πρέπει να έχουμε πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει.
0: Ναι, είτε κανένας να αμφισβητεί.
1: Κοινωνία, είτε δείτε δημοσκοπήσεις.
0: Απλώς ξέρετε, αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μπορεί πράγματι 7 στους 10 να θέλουν αλλαγή κυβέρνησης, αλλά οι 3 στους 10 που θα ψηφίσουν για την ίδια κυβέρνηση να εκλέξουν πάλι κυβέρνηση.
1: Και ένα δεύτερο, κύριε Παπαγιάννη, θα πω που δεν βλέπω στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, είναι για εκλογική περίμετρος ή η δυνητική εκλογική επιρροή που μπορεί να έχει το κάθε κόμμα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι την τελευταία φορά που είδαμε αυτό το έβριμα, το Πασόκ είχε μια δυνητική εκλογική επιρροή εκεί κοντά στο 40%.
0: Ωραία. Να ρωτήσω.
1: Θα μπορούσαν δηλαδή να το ψηφίσουν. Άρα και αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο
0: μαζί
1: πρέπει
0: σας
1: να την εκτιμήσουμε.
0: Εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα. Είτε πιστεύει κάποιος στις δημοσκοπήσεις είτε όχι, είναι δικαίωμά του, προκύπτει ένα βασικό συμπέρασμα. Ότι το Πασόκ 3 χρόνια έχασε την ευκαιρία ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάρει με το μέρος του ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής νόμης που είναι δυσαρεστημένο από τη Νέα Δημοκρατία, είτε νομοτελειακά λόγω κούρασης και κόπωσης πολιτικής, είτε γιατί έχουν γίνει λάθη και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ενώ μόλις ανακοίνωσε το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας να εμφανίζεται δεύτερος από το πουθενά. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει αδυναμία παραγωγής πολιτικού λόγου και αξιοποίησης των ευρημάτων αυτών υπέρ σας όλον αυτόν τον καιρό, κύριε Παπά. Συμφωνείτε ή όχι?
1: Δεν συμφωνώ απολύτως, υπό την έννοια ότι το ταμείο θα γίνει στις εκλογές και εκεί θα φανεί το πραγματικό αποτύπωμα και αν όντως έγινε δουλειά ή δεν έγινε δουλειά. Εγώ θεωρώ ότι το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που παράγει αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς το θεωρείτε, και αλλά πολύ... η εικόνα δεν δείχνει αυτό όμως.
1: Εντάξει, και από εκεί και πέρα έχουμε και δύο καινούργια κόμματα, στα οποία έχει γίνει μια επικοινωνιακή καταιγίδα τον τελευταίο καιρό. Όπως κάθε καινούριο κόμμα βρίσκονται σε ένα ποσοστό, ας πούμε ότι αυτό είναι το ταβάνι τους, εγώ θεωρώ, και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Από εδώ και πέρα θα αρχίζει να φαίνεται η γύμνια και των δύο εγχειρημάτων. Του μεν κυρίου Τσίπρα, ο οποίος στην πραγματικότητα θα κάνει έναν Β' ΣΥΡΙΖΑ, έναν ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γιατί τα στελέχη τα οποία βλέπουμε δεν έχουν κάποιον πολιτικό λόγο, ούτε έχω ακούσει κάτι το οποίο να έχει κάποιο ενδιαφέρον για την καθημερινότητα των πολιτών. Από αυτά τα νέα στελέχη τα οποία βγαίνουν, ένα γενικό ευκολόγιο ακούμε, το οποίο έτσι, δεν ξέρω, θυμίζει ας πούμε αυτά που λέγαν κάποτε οι φιναλίστες των Καλλιστίων. Παγκόσμια ειρήνη και αγάπη. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία της πολιτικής σήμερα και από την δε κυρία Καριστιανού, ούτε εκεί ακούμε κάποιο συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να πει

0: στηρίξει όχι τον μέσο πολίτη, αλλά τον οποιονδήποτε
1: τώρα,
0: μπορεί αυτό το κόμμα να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν και στην πρώτη κάλπη δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Και ενδεχομένως να μην υπάρξει και στη δεύτερη, δεν το ξέρουμε. Αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να πάει σε δεύτερες εκλογές, κάτι το οποίο είναι το πιθανότερο κατά τη γνώμη μου. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει την επόμενη μέρα, δηλαδή ποιες πιθανότητες συνεργασίας, γιατί αυτό είναι το προκείμενο, αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος θα μας κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβεί στη χώρα.
0: Χωρίς να έχουμε να ξέρουμε ποια κόμματα ακριβώς θα κατέβουν ή ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Περίπου με τα δεδομένα που εμφανίζονται σήμερα. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα στη χώρα.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα, αν και δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, εγώ θα μπω στον πειρασμό και θα σας απαντήσω αυτό το οποίο απαντάει το Πασόκ παγίως. Εμείς έχουμε ένα δίλημα το οποίο βάζουμε στον ελληνικό λαό. Ή το Πασόκ πρώτο και πολιτική αλλαγή στη χώρα,
1: ναι.
0: Ή αν δεν είναι το Πασόκ πρώτο, εμείς δεν κάνουμε κάποια συζήτηση για καμία συνεργασία. Προφανώς.
1: Πολύ ωραία. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, δεν μας λέτε όμως. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, δεν κάνετε συνεργασία με κανέναν. Να το δεχθώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης λέει ότι δεν κάνει συνεργασία με κανέναν. Επίσης να το δεχθώ. Πώς θα κυβερνηθεί και από ποιον η χώρα. Αυτό δεν απαντάει κανείς.
0: Ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Αν ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει πολιτική αλλαγή και εμείς θεωρούμε ότι πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή μόνο με το Πασόκ πρώτο, όχι με τα γιόταχη κόμματα της αντιπολίτευσης και προφανώς όχι με τη Νέα Δημοκρατία, τότε θα έχουμε πολιτική αλλαγή. Αν ο λαός αποφασίσει διαφορετικά, κύριε Παπαγιάννη, και θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει μια τρίτη τετραετία και να συνεχίσει τις πολιτικές αυτές τις οποίες κάνει, γιατί είναι ευχαριστημένος ενδεχομένως ελληνικός λαός αυτό να έχει το χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη και να έχει αυτή τη στεγαστική κρίση και να έχει αυτό το ιδιωτικό χρέος και να έχουν αυτή την αντιμετώπιση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, τότε η Νέα Δημοκρατία θα τεθεί αυτή πρώτων ευθυνών της και δεν είναι ερώτημα το οποίο πρέπει να απευθύνει κανείς.
1: Υπάρχει και η άλλη απάντηση. Ο ελληνικός λαός να πει ότι ναι, θέλω τη Νέα Δημοκρατία να με κυβερνήσει, αλλά μαζί με ένα άλλο κόμμα και ενδεχομένως και με δύο κόμματα. Υπάρχει και αυτό το σενάριο.
0: Κύριε Παπαγιάννη, η ευθύνη του Πασόκ είναι να πει τι θα κάνει το Πασόκ αν το εκλέξει πρώτο ο ελληνικός λαός. Η απάντηση είναι σαφής. Θα αναζητήσει προοδευτικές συμμαχίες και αν δεν τις βρει, θα ζητήσει νέες εκλογές και αυτοδυναμία. Και το Πασόκ, αν δεν βρει προοδευτικές συμμαχίες.
1: Πάντως δεν είναι ρεαλιστικά αυτά τα οποία λέτε. Όχι εσείς προσωπικά. Αντιθέτως, είστε πολύ ευπρεπείς και πολύ μετριοπαθείς. Αυτά τα οποία λέει το Πασόκ με ποσοστά στις δημοσκοπήσεις 10, 11 και 12% και τριτοτέταρτο σε όλες τις έρευνες των τελευταίων εβδομάδων δεν είναι πιστικά, δεν είναι ρεαλιστικά, ξέρετε. Θα κυβερνήσω εγώ και θα είμαι πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Δεν στο λέει αυτό κανένας. Δεν προκύπτει από την κοινωνία αυτό δηλαδή πουθενά.
0: Το Πασόκ είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει ανατροπές στην ιστορία του. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο αυτό διεκδικεί από τον ελληνικό λαό και αυτό το δίλημα βάζει στον κόσμο. Αν αυτό το δίλημα απορριφθεί από τον ελληνικό λαό, το Πασόκ θα μείνει εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές και η συζήτηση δεν έχει πλέον και νόημα.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν έχετε την ψεκασμένη αντίληψη και θεωρία στο ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, γιατί τώρα κυβερνιέται. Γιατί υπάρχει και αυτή η ψεκασμένη αντίληψη. Δεν θα έλεγα ψηφοφορών, γιατί δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν κάποιον στελεχών. Φαντάζομαι ότι θα τεθείτε προευθυνών σας και συνταγματικών και θεσμικών. Γιατί η χώρα πρέπει με κάποιο τρόπο να εκπροσωπηθεί, να κυβερνηθεί. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον, είτε με τον τρίτον. Πάντως να κυβερνηθεί.
0: Απαντώ ξανά, προφανώς πρέπει να κυβερνηθεί, αλλά η ευθύνη βαραίνει αυτόν ο οποίος έλαβε την εντολή και την εντολή τη λαμβάνει όποιος έχει την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Αν είναι το Πασόκ, το Πασόκ θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αν δεν επιλέξει ο ελληνικός λαός το Πασόκ θα είναι εκεί όπου θα του τάξει ο ελληνικός λαός, δηλαδή στην αντιπολίτευση.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό, αλλά παρόλα αυτά μένουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση και δεν γίνεται συζήτηση για αυτά τα οποία αφορούν τον ελληνικό λαό και με βάση αυτά τα οποία θα κρίνει τελικά
1: το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου είναι το πιο κρίσιμο όλο.
0: Ναι, αλλά για να προσέλθει ο πολίτης στην κάλπη πρέπει νομίζω να γνωρίζει το πρόγραμμα με το οποίο θα κυβερνηθεί ή όχι. Πρέπει να συγκρίνει το πρόγραμμα του Πασόκ με αυτό που λέει ή δεν λέει. Να πω τη φράση.
1: Παρακαλώ.
0: Με αυτό που λέει ή δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει τη Νέα Δημοκρατία να καταθέτει ένα πρόγραμμα και γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να την εμπιστευτεί για μια τρίτη τετραετία. Πόσο μάλλον δεν έχω ακούσει τα κόμματα,
1: τώρα,
0: τα υπόλοιπα, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανό.
1: Εδώ να έρθουμε λίγο.
0: Τι λένε ακριβώς.
1: Κάτι τελευταίο πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αφήστε τη Νέα Δημοκρατία. Είστε απέναντι, ασκείτε κριτική και αυτός είναι ο ρόλος σας ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Με άλλα κόμματα στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα, έχετε κοινά σημεία συμπόρευσης ώστε κάποια στιγμή τα προγράμματά σας να συγκλίνουν και ενδεχομένως να δούμε και κάποιο σενάριο συνεργασίας εκτός της Νέας Δημοκρατίας ή όχι?
0: Δεν γνωρίζω ακριβώς ποια κόμματα θα κατέβουν τελικά και ποια κόμματα θα έχουν κοινοβουλευτική δύναμη για να μιλάμε για συνεργασίες. Αν με ρωτάτε, για παράδειγμα, για τον κύριο Τσίπρα, το απορρίπτει ο ίδιος, το απορρίπτουν τα στελέχη του, λένε ότι δεν έχουν κάποια συγγένεια με το ΠΑΣΟΚ. Οπότε δεν υπάρχει και καμία συζήτηση ούτε προς αυτή την κατεύθυνση. Τη στιγμή, μάλιστα, που ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει χάσει την πολιτική του αξιοπιστία, που διακατέχεται ένα πολιτικό αμοραλισμό και δεν βλέπει. Δεν βλέπουμε εμείς, τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ κάποιο κοινό σημείο με αυτό το κόμμα, το οποίο ούτως ή άλλως δεν θέλει να έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ.
1: Χαίρομαι που εδώ οι φίλες ακροάτες και ακροατές μου λένε ότι το ίδιο ακριβώς ρωτάω και στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και θα το ρωτήσω και μετά στον Γιώργο τον Αυτιά. Στον Γιώργο τον Αυτιά, να είσαι καλά, ο κύριος Φιλιππίδης μου στέλνει το μήνυμα, γιατί θυμάται τις ερωτήσεις που είχα κάνει. Το ερώτημα παραμένει πάντως, κύριε Παπά. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν μετά τις εκλογές? Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός.
0: Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός, κύριε Παπά.
1: Και νομίζω αυτή είναι η πιο σωστή απάντηση. Την καλημέρα μου, να είστε καλά, κύριε Παπά.
0: Χαίρετε.
2: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Γερμανός Miroslav Klose είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει συνολικά 16 φορές σε 24 παιχνίδια σε 4 διοργανώσεις. Το 2002, το 2006, το 2010 και το 2014, όπου η εθνική ομάδα της Γερμανίας είχε σηκώσει το τρόπαιο. Δεύτερος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο οποίος με την φανέλα της εθνικής Βραζιλίας έχει σκοράρει 15 τέρματα σε 19 συμμετοχές. Στην τρίτη θέση, ο θρυλικός Γερμανός Σάσος Γκετ Μίλλερ με 14 γκολ σε 13 αγώνες.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
9: Σε 70 χώρες και 5 υπήρους. Τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εκτόξεψε τα πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι βομβάρδισε εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορία. Σε ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη, ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Για το διαγωνισμό τα είπαμε και τα ξαναλέμε. 5 ημέρες στο Σήμαντρον Village με τον Manesi Travel, προσφορά του Real FM και 5 διπλά εισιτήρια από την CJET. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον Τάκη από την Πεύκη, που μου ζητά μια πρόβλεψη. Αυτό το κόμμα γελάς, σε πόσα χρόνια πιστεύεις ότι θα πάει στη διάσπαση? Εγώ σε 10, λέω, ίσως και πολλά. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη, να σε καλά Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο φίλε Γιάννη, να σε καλά Αριστοτέλη, την καλημέρα μας. Στέφανε, το μετέφερα το μήνυμά σου, θα απαντηθεί και αύριο αναλυτικά. Καλημέρα στο Γιάννη που στέλνει την καλημέρα του και θα ήθελε να ασχοληθούμε για λίγο με τον κοινωνικό τουρισμό και με τα καταλήμματα αυτό όπως συμβαίνει φέτος. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναζήσει, αφού λοιπόν μιλάμε με τους ιδιοκτήτες των καταλήμματων και λίγο πριν την κράτηση μας ζητούν Γιάννη επιπλέον χρήματα από αυτά των κοινωνικών εισιτηρίων με τη δικαιολογία ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο του χειμώνα. Αυτό όμως είναι 100% παράνομο και σε επικοινωνία που είχαμε τη ΔΥΠΑ με προέτρεψαν να προβώ σε καταγγελία. Είμαι μισθωτός και θέλω να κάνω διακοπές. Όχι να τρέχω σε καταγγελίες για να ξεκουραστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τον ενδιαφέρον. Απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Προφανώς συμβαίνει γιατί μου έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι πολύ λίγοι οι ξενοδόχοι που συμπεριφέρονται έτσι. Και θα πρέπει και η ΔΥΠΑ, αλλά κυρίως το Υπουργείο Τουρισμού, που είναι μαζί με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, που έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, να είναι πολύ προσεκτικοί και να κάνουν ελέγχους. Καλημέρα στην πόλη. Παίζεται. Πόσο πιθανό, με ρωτά, είναι κύριε Παπαγιάννη, να δώσει η κυβέρνηση τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη? Παίζεται. Είναι μέσα στα σενάρια που μπορεί να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Από το ρεπορτάζ το δικό μου προκύπτει ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως για κάτι τέτοιο. Κατά πόσο αυτό θα αποφασιστεί, είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ο Σαμαράς λέει ότι δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και θα έρθει να μας σώσει ξανά. Έλεος δηλαδή, πραγματικά. Γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Όταν η αριστερά, η οποία πολιτικά έχει το δίκαιο με το μέρος της, καταφεύγει στις μπόμπες και τις φωτιές για να διεκδικήσει αυτό το δίκαιο, τότε αμέσως το δικαίωμά της και το δίκαιο της το έχασε. Η αριστερά, στο σύνολό της, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους και φωτιές για να διεκδικήσει το δίκαιο της. Αυτονόητο αυτό που λες, κύριε Λογοθέτη, δεν μας λες κάτι καινούριο. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο του Βασίλη, το Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή, που μου γράφει ότι καλό είναι να λέμε καμιά φορά τα πράγματα Γιάννη με το όνομά του. Ο Σαμαράς είναι ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η πολιτική σκηνή της Ελλάδας μεταπολιτευτικά μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον Περήφανο, που μου γράφει: έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι όταν ο Σαμαράς ζήτησε αλλαγή πορείας και τα είπε στο Μητσοτάκι αυτά, διέγραψε. Δεν το ξέρω αν τα είχε πει αυτά. Πάντως από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι τα είπε. Αλλά και να τα έλεγε, άλλος είναι ο Πρωθυπουργός και άλλος κάνει το κουμάντο. Αυτός διαχειρίζεται δηλαδή τη στρατηγική και την πολιτική, όχι ο Σαμαράς. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Κάντε μια αναφορά για τα τεράστια προβλήματα των οδηγών. Είναι πολλές ώρες στο τιμόνι, κουρασμένοι, φορτοεκφορτώνουν μόνοι τους, βάρη 20-25 κιλά, ένσημα απλά. Βοηθούς ούτε για αστείο, μέσα στο άγχος και την ένταση για το πάρκινγκ και την παράδοση, να μπει υποχρέωση για βοηθό, να μπει ταχογράφος, όπως γίνεται τώρα για τα μικρά φορτηγά που πάνε εκτός Ελλάδος. Υπάρχει απαγόρευση παραδόσεων το κέντρο το πρωί, όμως δεν το ακολουθούν. Μεγάλα τα προβλήματα του κλάδου, αγαπητέ Πέτρο, έχεις δίκιο, και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά δεν βρίσκεται και χώρο να απαρκάρετε, να ξεφορτώσετε και τρώτε και τα μπινελίκια, συγγνώμη για την έκφραση, των άλλων οδηγών. Ο καθένας έχει τα προβλήματα και τα νεύρα του και καταλαβαίνεις ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Τσιαλίκη, τον Κώστα. Αγώνας για την πατρίδα, Γιάννη, δεν έχει ηλικία. Κολοκύφια τούμπανα. Ήταν πρωθυπουργός, είχε ισχυρότερη θέση, από αυτή δεν υπάρχει. Ό,τι μπορούσε να το κάνει, το έκανε. Έχω την αίσθηση πως το προσωπικό μίσος είναι το ελαττήριο και η μόνη κινητήριος δύναμη του από την εποχή της πολιτικής άνοιξης κτλ. Κτλ. Το τι μηνύματα έχουν έρθει από φίλες και φίλους νεοδημοκράτες κατά του Αντώνη Σαμαρά, πραγματικά δεν τα διαβάζω, γιατί δεν περιποιούν τιμή. Δεν μπορώ να διαβάζω τέτοια μηνύματα. Δεν είναι και σωστό να διαβάσουμε τέτοια μηνύματα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Μπορείτε να εκφραστείτε με ευπρέπεια, με επιχειρήματα, με σοβαρό τρόπο για να διαβάσω το μήνυμά σας. Τώρα, να στέλνουμε ένα κατεβατό από υβρεολόγια εδώ πέρα και κατάρες εναντίον του Αντώνη Σαμαρά ή κάποια άλλη ψεκασμένη κομματικά τρόλς βλαμμένη. Να στέλνουν μηνύματα νομίζοντας θα διαβάσω εγώ τα μηνύματά τους. Παιδιά, πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν διαβάζονται αυτά τα μηνύματα. Εκτός αν τα στέλνετε για να τα διαβάσω εγώ. Και να τα διαβάσω εγώ είναι μάλλον απίθανο, γιατί υπάρχει φίλτρο. Οπότε δεν πρόκειται να φτάσουν τα μηνύματα αυτά. Τζάμπα κουράζεστε. Ο Κώστας μου στέλνει μήνυμα για τον Αυτιά. Το Γιώργο τον Αυτιά τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Για τα 16 χρόνια που κλείνει το κεφάλαιο αυτό, για την κανονικότητα στην οικονομία. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει τελικά. Θα καταργηθεί οριστικά η ΕΑΣ, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, όπως την περιέλαμβανε στις εκλογές του 19 και του 23 χωρίς αποτέλεσμα. Θα καταργηθεί αυτή η άδικη περικοπή, ο απόλυτος παραλογισμός που είναι η δεύτερη φορολογία έως 14%. Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή, να απαντήσεις όλα αυτά. Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα, Γιάννη.
3: Τι γίνεται?
4: Καλημέρα σε όλες και όλους και καλό καλοκαίρι, Γιάννη, δεν είναι?
3: Να είμαστε καλά.
4: Θα έχουμε δουλειά πάρα πολύ.
3: Για απάντησε για την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχους.
4: 13ος, 14ος και κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων είναι περίπου 8,5 δισεκατομμύρια.
3: Ναι.
4: Η Ευρώπη μας λέει θα κινείστε στα 3,5. Αν περισσεύουν χρήματα, εκτός από το 60% του περισσεύματος που έχει, που έχει υποσχεθεί μέχρι το 2099 ο κύριος Τσίπρας στο υπερταμείο, αν περισσεύουν τότε αναλόγως θα τα χειριστείτε. Τι θέλω να πω? Εάν συγκεντρώσουμε, καταρχήν είμαι ο πρώτος Έλληνας.
3: Επειδή καταλαβαίνω ότι είσαι στο αυτοκίνητο λίγο πιο κοντά, Γιώργο, αν μπορείς, στο μικρόφωνο.
4: Ναι.
3: Του Bluetooth, φαντάζομαι δεν είσαι με το κινητό στο χέρι.
4: Έχω παρκάρει δεξιά στο θόρυβο. Είμαι ο πρώτος Έλληνας που θέλω να επιστρέψουν τα δώρα. Γιατί ήταν άδικο από τα μνημόνια.
3: Ναι.
4: Μπορεί να βγήκαμε από την επιτήρηση της Ευρώπης. Τι σημαίνει? Βγήκες από την εντατική, αλλά τους φόρους του Τσίπρα και τις περικοπές θα τις πληρώνουμε έως το 2099. Προσοχή εδώ, μεγάλη. Δηλαδή, σου λέει η Ευρώπη, σε βγάζω από την επιτήρηση την αυστηρή, γιατί έχεις δείξει καλή διαγωγή, οικονομική διαγωγή. Σου δίνω το δικαίωμα να ψαλιδίζεις φόρους εκεί όπου μπορείς. Σου δίνω και να δεις χθες η απόφαση της Πέμπτης για την ρήτρα αποφυγής από την άμυνα, είναι ένα δις παραπάνω.
3: Ναι.
4: Σου δίνω αυτή τη δυνατότητα, αλλά μην μου ξεφύγει.
3: Ωραία, δημοσιονομικά μπορεί να δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 13ο μισθό και 13η σύνταξη στο δημόσιο. Πόσο θα κοστίσει αυτό?
4: όσο μπορείς εσύ να γίνεις και εγώ Αντετοκούμπο, άλλο τόσο μπορεί η Ελλάδα να δώσει 13ο και 14ο. Το θέλει, το θέλουμε όλοι, όλοι, αλλά αυτό αριθμητικά δεν βγαίνει.
3: Δημοσιονομικά πόσο βγαίνει κάθε χρόνο περίπου αυτό?
4: Είναι, βγαίνει 1,4 δισεκατομμύρια μόνο ο 13ος,
3: ναι.
4: Που σημαίνει τι, από τα 3,5 αυτομάτως πας στα 2 και έχεις λειτουργία κράτους.
3: Ναι, μπορείς όμως να δώσεις σιγά σιγά ένα μέρος από τον 13ο μισθό και τη σύνταξη.
4: Αλλάζει, αυτό είναι η μέθοδος των 12 τιμωρίων. Και ορθά το επισημαίνεις, είναι το εξής. Δηλαδή να δίνεις κάθε χρόνο ένα 10% ώστε μετά...
3: Από κάποια χρόνια να επιστραφεί το σύνολο του ποσού.
4: Να επιστροφεί. Αυτό είναι μια άλλη εξέλιξη, η οποία, την οποία βλέπουμε. Αλλά η ΔΕΘ θα έχει μεγάλα μέτρα για τη μεσαία τάξη.
3: Ναι, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία υποστηρίχθηκε έτσι όπως θα έπρεπε. Τώρα, μυρίζουν εκλογές. Η ανακοίνωση χθες του Πιερακάκη για αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250, μου μυρίζουν, Γιώργο, έντονα εκλογές το Σεπτέμβριο, όλα αυτά τα οποία αποφασίζονται. Επίσης, να σου πω και κάτι ακόμα το οποίο πέρασε.
4: Έλα.
3: Δεν σχολιάστηκε έντονα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αύξηση στους μισθούς στις αποδοχές των κληρικών.
4: Εδώ τώρα, κοίταξε να δεις, υπάρχει η κοινωνία, λέει το εξής. Γιατί ένας Μητροπολίτης να παίρνει 4.000 ευρώ μεικτά, 4.400 είναι αν δεν κάνω λάθος, και γιατί να μην δοθούν αλλού αυτά τα χρήματα? Άλλοι λένε ότι έπρεπε να δοθούν, εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα σταματήσει σε αυτό το ύψος, μάλλον θα ψαλιδιστεί αυτή η αύξηση στους αρχιερείς.
3: Ναι, είναι... μάλλον θα ψαλιδιστεί. Πώς θα ψαλιδιστεί?
4: Είναι στη διαβούλευση.
3: Μισό λεπτάκι. Ο μισθός των ιεραρχών θα συνδέεται απευθείας με τις ανώτατες αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στο Δημόσιο. Αυτό διάβασα εγώ.
4: Ναι, αλλά είναι στη διαβούλευση το νομοσχέδιο αυτό.
3: Ναι.
4: Δεν έχει περάσει ως νόμος. Αυτό θα κουβεντιαστεί. Κράτα αυτό που σου λέω. Κράτα το καλά αυτό που σου λέω. Διότι υπάρχει μια δικαιολογημένη αντίδραση της κοινής γνώμης σχετικά με το θέμα αυτό. Εγώ θέλω επί των τύπων των ύλων να μιλάω πάντα.
3: Γιατί, ναι, καλά κάνεις και μιλάς έτσι, αλλά να μην γινόμαστε όμως από την άλλη, αυτό δεν αφορά εσένα, και υπερβολικοί λαϊκιστές. Ξέρεις πόσες είναι οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου?
4: Πόσες?
3: 2.840 ευρώ.
4: Μάλιστα.
3: Είναι πολλά τα λεφτά, δηλαδή πιστεύεις για Αρχιεπίσκοπος?
4: Ενδεχομένως να μην ήταν 100%. Η αύξηση να ήταν λίγο μικρότερη. Αυτό εννοώ εγώ.
3: Δεν συντάσσομαι με ένα μισθολόγιο το οποίο θα ξεπερνά τα 8 ή 10 χιλιάρικα. 2.800 ευρώ μεικτά για τον Αρχιεπίσκοπο. Τα θεωρείς εσύ πολλά τα λεφτά?
4: Όσα παίρνει
3: μεικτά.
4: Και ένας εισαγγελέας ή δικαστής που τελειώνει την θητεία του μετά από 30 χρόνια στην έδρα. Καλά, για πες μου.
3: Τι θέλεις να πεις με αυτό δηλαδή?
4: Ένας καπετάνιος που τρώει τη ζωή του μέσα στη θάλασσα δεν παίρνει τόσα λεφτά. Θέλω να πω το εξής.
3: Το καπετάνιος είναι στον ιδιωτικό τομέα, αγαπητέ μου Γιώργο. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο.
4: Εμένα μην βάζεις απέναντι από τους αρχιερείς.
3: Μα το αντίθετο. Λέω εγώ ότι δεν παίρνουν πολλά λεφτά ως αρχιεπίσκοποι, ως μητροπολίτες. Και ότι μια λελογισμένη αύξηση ενδεχομένως να είναι απαραίτητη. Αυτό λέω εγώ.
4: Άλλο 100% αύξηση και άλλο μια λελογισμένη αύξηση. Γιάννη, τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών είναι μόνο στο Ευαγγέλιο. Και εγώ ξέρεις πόσο αγαπώ το Θεό και πιστεύω κλπ. Αλλά έχω να πω το εξής. Ότι πες μου τώρα ένας νοσηλευτής που παίρνει 850 ευρώ, 1000 ευρώ στο νοσοκομείο δουλεύοντας 4 Σαββατοκύριακα, όταν ακούσει ότι ένας Μητροπολίτης παίρνει 4.705, δεν ξέρω πόσο μεικτά, τι θα πει? Γιατί εγώ πήγα χθες σε ένα νοσοκομείο και μου λένε, ρε εσύ Γιώργο, τι γίνεται? Λέω, παιδιά, ακούστε, θα το δω το θέμα. Έμαθα λοιπόν ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλη η αύξηση αυτή.
3: Άρα δεν ισχύει αυτό το οποίο λέγεται περί 90% ή 100%.
4: Είναι στη διαβούλευση, Γιάννη.
3: Ναι. Ναι, λέμε η τελική πρόταση της κυβέρνησης ποια θα είναι, του Υπουργείου Οικονομικών.
4: Κοίτα, η τελική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών εκτιμώ ότι θα είναι λίγο πιο λογική από αυτό το οποίο ακούστηκε και προτάθηκε. Αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι έχει καλά αυτιά ο Πιερακάκης, ακούει την κοινωνία και η κυβέρνηση και θα το δουν.
3: Ωραία. Πόσοι Μητροπολίτες υπάρχουν σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή?
4: Δεν είναι, Γιάννη, δεν
3: μαζί, είναι 100, είναι 90, μαζί με αυτούς οι οποίοι είναι σε χώρες του εξωτερικού. Πώς είναι στη διαρκή Ιερά Σύνοδο? Κάπου 90-100 Μητροπολίτες είναι περίπου. Μιλάμε για αυτούς 100 λοιπόν τώρα.
4: Γιάννη, εκκλησιαστικό ρεπορτάζ δεν έκανα ποτέ. Όμως, το γεγονός ότι αυξάνεται 100%. Πρόσεξε, εγώ δεν έχω τίποτα. Ίσα-ίσα και ο ανιψιός μου είναι δεσπότης και μιλάγαμε χθες αρκετή ώρα στην Πετωλοκανανία. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό θέλει να το ξανακοιτάξουνε
3: ναι. την κυβέρνηση. Πάντως οι αυξήσεις στους μισθούς δεν αφορούν τους απλούς κληρικούς. Αυτό να το πούμε. Το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και είναι σε δημόσια διαβούλευση αφορά τις αποδοχές των αρχιεπισκόπων, των Μητροπολιτών.
4: Ναι.
3: Δεν αφορά τους απλούς κληρικούς.
4: Γιάννη, σου λέω πρώτον, εγώ δεν είμαι απέναντι στην Εκκλησία, τους αγαπώ, τους λατρεύω κλπ. Αλλά πες μου, ένας παπάς που κάνει εκκλησίασμα σε 7 χωριά στα ορεινά της Υπήρου, ξέρεις τι μισθό παίρνει?
3: Τι μισθό παίρνει, για πες μου?
4: Πενιχρόμισθο.
3: Πολύ λίγα, συμφωνώ μαζί σου.
4: Μπράβο. Άρα λοιπόν θα πρέπει η αύξηση στους αξιότιμους, στους σεβαστούς Μητροπολίτες να συνάδει με την κοινή δόκιση κατά Αριστοτέλειν. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει η αύξηση αυτή να ακολουθεί λογικά λοιπόν, επίπεδα.
3: Να ακολουθεί λογικά επίπεδα, μαζί σου. Μαζί σου. Πάντως δεν είμαι σίγουρος αν τα χρήματα αυτά ως μεικτές αποδοχές είναι αυτά τα οποία πρέπει να παίρνουν οι Μητροπολίτες. Θέλει μεγάλη κουβέντα και να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος, αν θέλεις, και γι' αυτό. Τώρα.
4: Υπάρχει και μια σειρά επιδομάτων στους Μητροπολίτες.
3: Για μεταπτυχιακά και για διδακτορικά. Αυτά τα έχουν όλοι στο δημόσιο. Δεν είναι μόνο οι Μητροπολίτες.
4: Είναι κι άλλα. Τα οποία μπορείς να βρεις. Πάντως σου λέω ότι η κοινή δόκιση, η γνώμη της κοινωνίας για μένα μετράει πάρα πολύ.
3: Τώρα, χθες το Reuters αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Οικονομικών εδώ στην Ελλάδα σκέφτεται, και είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, να επιβάλλει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα. Ο φόρος, να πούμε, θα αφορά τις επιχειρήσεις και όχι στην εξόριξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
4: Λοιπόν, επεξεργαστήκαμε στην Ευρώπη. Όπως ξέρεις, έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Το ψηφιακό ευρώ θα εκτοπίσει όλα αυτά τα κρυπτονομίσματα, τα οποία πίσω τους δεν έχουν τράπεζα να καλύπτει τον πολίτη. Το κρυπτονόμισμα είναι μια εταιρεία στο Λος Άντζελες και ούτω βοήσομεν.
3: Ναι, πώς μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, δηλαδή, φυσικών προσώπων από επιχειρήσεις?
4: Τίποτα, με ένα κουμπάκι. Η τράπεζα ξέρει ποιοι έχουν επιχείρηση και ποιοι είναι. Βέβαια, Γιάννη μου.
3: Μάλιστα. Το συζήτησες θες αυτό με τον Πιερακάκη? Έμαθα ότι είχε συνάντηση μαζί του.
4: Ναι, συναντήθηκα μαζί του για τα μεγάλα θέματα, γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προετοιμασία για το επόμενο πενταετές πρόγραμμα της Ελλάδος και της Ευρώπης. Κάνει, μπορώ να σου πω σήμερα ότι τα επόμενα χρόνια έρχονται 49,2 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Έκλεισε αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα, συζητήσαμε χθες με τον κύριο Πιερακάκη, γιατί είμαι γενικός εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού, όχι γενικός, πώς αυτό το ποσό θα αυξηθεί. Έχουμε σύνορα, έχουμε παιδεία, έχουμε υγεία, έχουμε 1,002. Άρα λοιπόν, μεγάλη πίεση στην Ευρώπη για αύξηση κονδυλίων.
3: Μάλιστα. Και καλημέρα μου. Και
4: Γιάννη, αυτή την εβδομάδα έχει να φάει μια σφαλιάρα η Τουρκία, η οποία θα είναι εξυγυριστή. Δεν σου λέω τίποτα. Θα φάει τη μεγαλύτερη σφαλιάρα που έφαγε ποτέ τρίτη χώρα, επειδή απειλεί την Ελλάδα.
3: Την καλημέρα μου, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει
6: πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
7: 2011. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
9: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές, συναυλία, έκθεση, installations, ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να κλείσουμε με μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Έχω διαβάσει όμως περίπου 200 από το πρωί. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Μία διευκρίνηση η οποία μου ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχει σημασία αυτό. Το άρθρο 56 που τροποποιεί το άρθρο 145 του νόμου 4472 του 17, το οποίο καθόριζε μέχρι σήμερα, γιατί προφανώς κάποιος δεν χρειάζεται να πω ποιος, ακούγεται την συζήτηση με τον Γιώργο τον Αυτιά. Το άρθρο λοιπόν μέχρι σήμερα καθόριζε χωριστά τους βασικούς μισθούς στα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και τα έξοδα παράστασης. Με τη νέα διαπίστωση, το προηγούμενο μοντέλο αντικαθίσταται από έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού. Άρα, μέσα στην αύξηση που ακούγεται ότι. Όχι, ακούγεται, διαβάσαμε από τη δημόσια διαβούλευση από το νομοσχέδιο προτείνεται για τους Μητροπολίτες. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και έξοδα παράστασης. Δεν είναι δηλαδή η αύξηση σύνολα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, αντικαθίσταται από έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού που μένει να δούμε σε τι ύψος τελικά θα είναι η αύξηση για τους αρχιεπισκόπους και τους Μητροπολίτες γενικώς. Μια διευκρίνηση που δεν την ήξερα, αλλά μας ενημέρωσαν από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, ο φίλος ο Φίλιππος, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από Βιέννη. Τα κόμματα ή τα κομματίδια στην Ελλάδα κάνουν τα πάντα για να μείνει το καράβι ακυβέρνητο. Σε καιρούς με μεγάλες φουρτούνες, σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε στην κάλπη. Απευθύνεται στις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές ο αγαπητός φίλος, ο ομογενής ακροατής από την Βιέννη. Να πω την καλημέρα μου στον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου στον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος του σκοπευτικού. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Τον Παναγί από τον Γκίζη, ο Σαμαράς δικαίωσε τελικά τον Χάρη Θεοχαριγιάννη και από ό,τι βλέπω, παρά τα όσα λέει, δεν ξέρω αν τελικά θα κάνει το κόμμα. Καλημέρα με υγεία και αισιοδοξία, γράφει η κυρία Ιφηγένεια, η καλή φίλη ακροάτρια. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο που δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμά του και να το μεταφέρω στο Γιώργο τον Αυτιά, αλλά μπορούμε να το σχολιάσουμε αύριο, αν θέλεις, μαζί. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να είσαι καλά, Γιώργο. Η κυρία Μαρίνα Παπανικολάου ρωτά αν είναι δυνατόν να παίρνουν τα χρήματα αυτά. Τι ακριβώς προσφέρουν. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή το Χάρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τίνο από το Μόναχο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Δημήτρη Μαντά. Έχω κρατήσει αρκετά μηνύματα για να τα διαβάσω αύριο. Καλημέρα και στον αγαπητό Βαγγέλη. Fan club του Γιώργου του Αυτιά, ο Βαγγέλης, ο αγαπητός φίλος. Καλημέρα και στον κύριο Καρέλα που μας δίνει συγχαρητήρια, ο Πάνος ο Καρέλας. Είστε ανεξάρτητοι, πολυφωνικοί και μπράβο σας στην εκπομπή και όχι μόνο στην εκπομπή, αλλά γενικότερα στο Real FM. Να είστε καλά, κύριε Καρέλα, την αγάπη μας. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι σε ποιον άλλον, στο δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος, Ρίτσα Μπιζόγλη. Από όλους εμάς, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
14: Έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα.
15: Real FM.
16: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
17: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
16: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Ησυχία παρακαλώ, το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι, πάμε.
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη.
20: Μήλο.
19: Κρήτη λέω κι εγώ.
20: Μήλο.
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
19: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι.
22: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ.
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Real FM. Η ώρα.
25: TRT 95,1 FM Stereo.
26: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
27: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

95,1 FM στέρεο. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

και viral τραγουδοποιός έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με

Πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο